Κι όλο θέλεις να ξέρεις όλα αυτά που δεν ξέρεις. Τη γραμμή στην παλάμη ξεχνάς. Όταν θες να φωνάξεις και στο τοίχο να γράψεις, την καρδιά σου θα έχει πάντα βογιά. Όλα αυτά που πιστεύεις, όλα αυτά που γυρεύεις, κοίτα δίπλα σου, μην ψάχνεις μακριά.

Είμαστε πάντα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, Παναγιώτης Κουνιάκης στο μικρόφωνο και βεβαίως συνεχίζουμε. Σήμερα παίξαμε πάρα πολλά τραγούδια από το 2004. Είχαμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, προοπτικές, βραβεύσεις στην ελληνική οικονομία και μετά έσκασε η οικονομική κρίση, έσκασε ο COVID, έσκασαν οι πολέμοι και η γενιά μας βυθίστηκε. Δεν θα κλάψω, δεν θα παραπονεθώ γιατί δεν είναι αυτή η στόχευση της εκπομπής. Απλά θα πω πως τότε είχαμε τρελή καρδιά. Και η Έλληνα Παπαρίζου φρόντιζε μέσα από το άλμπουμ Προτεραιότητα να το

επιβεβαίωση. Είναι μια σύνθεση ξένων Σουηδών μουσικοσυνθετών σε στίχους της Έλληνας Παπαρίζου με τον τότε σύντροφό της, μάλλον με την Μαυρίδου Δέσποινα. Ήταν η αδερφή του Τόνι Μαυρίδη που ήταν ζευγάρι για πάρα πολλά χρόνια. Τρελή καρδιά που δεν μπορεί σε αμαρτίες να αντισταθεί και ψάχνεται μες στο βοριά και στα δύο.

απογειώσουμε το sexiness. Ελάτε να μπουστάρουμε τον εγωισμό μας. Αν έχετε κάποιο καθρέφτη, κοιταχτείτε ή ανοίξτε την οθόνη του κινητού και πείτε «Φτού σου κουκλί μου», διότι θα παίξουμε το sexy του Νίνο. Μία σύνθεση του Χριστόδουλου Σιγανού σε στίχους του Ιδίου, όπου ο Νίνο απογειώνει. Σ' αρέσει να είσαι sexy, τι λέει το άσμα, να με πεθαίνει. Σ' αρέσει να είσαι sexy, να μου κολλάς. Τους χτύπους της καρδιάς μου να αρρωσταίνεις. Και όταν περνάω δίπλα σου, χαμογελάς. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Κάντε το εικόνα.

0: Στα αλήθεια.
1: Έχετε βρει ποτέ το κουράγιο να πάρετε τηλέφωνο σε ένα πρόσωπο που σας λείπει και να του το εκφράσετε? Είστε εγκλωβισμένοι πίσω από τον εγωισμό του τύπου «Ποιος είμαι εγώ»? Κι όμως η Αποστολή Ζωή το έχει ερμηνεύσει μέσα από το άλμπουμ «Από εδώ και πέρα». Μία σύνθεση του Κωνσταντίνου Πατζή σε στίχους του Γιάννη Λιόντου, όπου κάποια στιγμή πονεμένη παίρνει τον πρώην καλό της και λέει: «Μου έλειψες και πήρα να σου το πω. Δεν έπαψα ποτέ, ποτέ να σ' αγαπώ. Μου έλειψες και θέλω να το ξέρεις. Δεν έπαψες ποτέ, ποτέ να με ενδιαφέρεις». Τώρα, αν αυτός που πήρε έχει προχωρήσει τη ζωή του, έχουμε πρόβλημα. Αν δεν την έχει προχωρήσει, τα ξαναβρίσκεται βρεχαζά. Δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στον έρωτα. Και το κάναμε κάπως έτσι λάμψη αυτό το «on». Πάμε να το απολαύσουμε εδώ στο Goldies Radio Show.

κάρτια, διότι τώρα η κατάσταση γίνεται πολύ σοβαρή, γιατί θα μπει ένα βαρύ πυροβολικό της λαϊκής μουσικής σκηνής. Είναι η Κατερίνα Στανίση σε μια σύνθεση του Πάνου Καπύρη σε στίχους του Φόντα Θεοδόρου. Ένα τραγούδι αναμνήσεων πολύ πονεμένο που σίγουρα θα έχουμε κλάψει όλοι μαζί. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, μην το παίξω εγώ διαφορετικός. Τότε θα ερμηνεύσει η Κατερίνα Στανίση, που για μένα μόνο ζούσες. Τότε που τρελά με αγαπούσες. Τότε που με ξύπναγες στα βράδια και το σπίτι γέμιζε με χάδια. Πάμε να το θυμηθούμε λίγο πριν το φινάλε, εδώ, στο αγαπημένο Goldies Radio Show.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε του Goldies Radio Show. Δύο φορές την εβδομάδα, αγαπημένες μουσικές. Παίζουμε εδώ αυτά που ζητάτε εσείς. Γι' αυτό στέλνετε μηνύματα στο Goldies κατ' Παύλα Radio Show. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να τα ακούτε σε επόμενα επεισόδια. Εμείς τα στέλνουμε, τα ακούει η παραγωγή και τα εντάσσουμε στο πρόγραμμα αυτό. Μέχρι την επόμενη φορά θέλω να χαμογελάτε. Θέλω να είστε αισιόδοξοι και ξέρετε κάτι, μέσα από τη μουσική λύνουμε και τα προβλήματά μας. Και η ζωή είναι πιο ωραία. Ας ζούμε την κάθε στιγμή με μουσική και να στηρίζουμε τον αγαπημένο μας σταθμό. Μέχρι τότε, φιλί μεγάλο και τα λέμε στα social. Μουά!

0: αγαπώ.
1: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
3: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
4: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Είμαι η Τζόζεφη.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
7: Music Club
0: 105,8.
7: Music Club
0: 105,8. Music Club 105,8.

0: πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκέφτομαι, το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.
6: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ. Καλοκαίρι για πάντα. Πόσες ξανθές μελαχρινές, χαρούμενες και μελαγχολικές, πρασινομάτες ζωηρές, φρυγαδέουσες τρέντι λαϊκές. Μα πού να

Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

0: πάντα.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-84-99.
6: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
7: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κρασού 223. Σας περιμένουμε.
8: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας, good morning, καλή εβδομάδα, 07:04:20. Και σήμερα εδώ δε σφάλει η ομάδα, κυρίες και κύριοι, μετά από ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο που το ξέρουμε πάρα πολύ ότι σας λείψαμε. Περιμένατε πώς και πώς να έρθει αυτή η αγαπημένη, η καινούργια εβδομάδα, η Δευτέρα. Η αγαπημένη Δευτέρα να έρθει 7 η ώρα το πρωί για να ακούσετε αυτήν εδώ την υπέροχη ραδιοφωνική εκπομπή. Το καταλαβαίνουμε, το αφού γκραζόμαστε, μας το λέτε συνέχεια. Μας σταματάει ο κόσμος στο δρόμο και μας, μου λέει δηλαδή, γιατί για τη Μάνια δεν τη σταματάει κανένας, τέλος πάντων, μου λέει ότι του αρέσει πάρα πολύ αυτή εδώ η πρωινή εκπομπή, το 7 με 11 κάθε πρωί, το καινούριο, πάρα πολύ ωραίο καινούριο πρωινό εδώ στο Music Club 105,8. 7 με 8,5 είναι το πάρα πολύ πρωινό μας, όπου είμαι μόνος μου, alone, home alone, με την Πόπη μέσα τέλος πάντων και τους τεχνικούς. Και λίγο αργότερα κατά τις 8,5 έρχεται και η Μάνια η Δανδουλάκη και γίνεται το καλύτερο πρωινό στην Ελλάδα μέχρι τις 11. Στις 11 έρχεται η Κωνσταντίνα η Παπαδοπούλου. 11 τώρα, εντάξει, που λέει ο λόγος, λίγο πιο μετά. Στις 2 το μεσημέρι είναι το πρόγραμμα In The Mix. Το απόγευμα είναι ο Χάρης, το βράδυ είναι η Ελένη με τη Θοδώρα. Και μετά βάλει και πάλι βέβαια το πρόγραμμα In The Mix. Και ολοκληρώνεται έτσι το καθημερινό πρόγραμμα εδώ στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ στον Music Club 105,8. Ελπίζω και εύχομαι να περάσετε πάρα πολύ ωραία το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ξεκινάει μια πολύ ωραία καινούργια εβδομάδα, ημέρα Δευτέρα σήμερα, 8 του μηνός, 8 Ιουνίου. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club, στους 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Good morning.

0: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.
1: Αγαπημένοι φίλοι, 07 και 11 και 40 δευτερόλεπτα. Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα. Την καλημέρα μου στον κολλητό μου εδώ, τον Γιάννη τον Γεωργαλή, από την ταβέρνα Γιακουμής. Παϊδάκια, παύλα μαγειρευτά, παύλα πατσάς, στον κολλητό μας τον Γιακουμή που είναι στην αγορά, παύλα το φίλο μας τον Γιάννη τον Γεωργαλή. Τι ωραίο μαγαζί με τι ωραία μαγειρευτά. Και στο eFood βέβαια μπορείτε να παραγγείλετε, έτσι για μεσημέρι, και να φάτε πάρα πολύ ωραία. Χρόνια πολλά στην Πόπη. Με λένε Πόπη. Με λένε Πόπη. Ένα παλαιότερο τραγούδι από τον κολλητό μας τον Γιώργο τον Ταλάρα. Το όνομα Καλλιόπη γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά και στην δικιά μας την Πόπη, την Σταματάκη, κυρίες και κύριοι, που είναι εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 2810-370-888, παρεπιπτόντος Αγία Καλλιόπη, μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας εορτάζεται στις 8 Ιουνίου, σαν σήμερα δηλαδή που είναι 8 Ιουνίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Καλλιόπη, παύλα Πόπη. Με λένε Πόπη. Να με λέγανε Κυβέλη. Ωραίο τραγούδι. Ανατολή του ηλίου είχαμε σήμερα στις 6 το πρωί, 06:00, και ο ήλιος θα δύσει στις 20:47. 20:47. Μια χαρά, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά και σε εσάς, εάν έχετε γενέθλια σήμερα. Happy birthday to you. Είναι Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών. Εχθές κάναμε και το πρώτο μας μπάνιο. Κάτι βουτιές, κάτι παιχνίδια. Το απόγευμα βέβαια, 6 ώρα, γιατί το μεσημέρι παίζαμε. Κάτι βουτιές, κάτι έτσι, κάτι αυτά, κάτι πύργου στην άμμο κτλ. Περάσαμε καταπληκτικά. Ladies and gentlemen, Πόπη, χρόνια πολλά, Πόπη. 1, 2, 3.

0: Instagram, TikTok, είμαστε παντού. Music Club 105,8.
1: Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου, τον Δημήτρη, τον Μωυσάκη εδώ. Καλή εβδομάδα, λέει ο κολλητός μου. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, κυρίες και κύριοι. Όλοι εδώ συντονισμένοι. Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα του πλανήτη. Εδώ στον Music Club, στους 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Την καλημέρα μου και στον Φίλιππα Μπορμπαντονάκη, FB Parts, Φίλιππας Μπορμπαντονάκης, αλλά και σε όλη την υπόλοιπη ομάδα εκεί, τον Αλέξανδρο τον κολλητό μου, τον αδερφό, τον Γιάννη τον Φραγκούλη, τον επίσης κολλητό μας. Εννοείται, κυρίες και κύριοι, ότι μπορείτε να μας στέλνετε και μηνύματα στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8 στο Instagram. Μηνύματα, καλημέρες, τέλος πάντων voice messages, φωτογραφίες και τα λοιπά, οτιδήποτε θέλετε. Αλλά και στο δικό μου το Instagram, το οποίο είναι το DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram, Facebook, TikTok, Messenger και τα σχετικά, όπου μου στέλνετε μηνύματα στο Instagram και βρίσκουμε ημερομηνίες για να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι, να το φτιάξουμε, να το κάνουμε πραγματικά μοναδικό. Είχα κάποιους πολύ ωραίους δυνατούς γάμους το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, όπου περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Την καλημέρα μου στον κολλητό μου τον Νίκο τον Άθενα από την Τεχνοτέντ Νάθενας, που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον Music Club στο 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μας εδώ τον Κωστή τον Κατσοκριδάκη. Καλή εβδομάδα μου, λέει. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, κολλητέ μου. Καλημέρα και σε όλο τον κόσμο. Ηλιόλουστη, θα έλεγα, η σημερινή ημέρα. Και το Σαββατοκύριακο, βέβαια. Παρασκευό Σαββατοκύριακο ήταν μια χαρά ο καιρός. Υψηλές θερμοκρασίες. Καλοκαιράκι μύρισε. K2, κυρίες και κύριοι. Αγαπημένη εταιρεία, ο φίλος μας ο Κώστας ο Κατσοκριδάκης. K2, μια καινούργια πάρα πολύ ωραία κατασκευαστική. K2 Constructions. Μετατρέπουν τις ιδέες μας σε δημιουργίες. Ο κολλητός μας εδώ και η ομάδα του, που φτιάχνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. K2. Να στείλω την καλημέρα μου και στο φίλο μας τον Μιχάλη. Καλημέρα μου, λέει. Καλή εβδομάδα, Παναγιώτη. Μου έστειλε μια φωτογραφία εδώ ο κολλητός μου. Είμαι, λέει, στη διαδρομή Ηράκλειο Χανιά. Εννοείται, κολλητέ μου, εδώ πέρα συντονισμένοι όλοι εδώ στον Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Σωστά. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στη μουσική να παίξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο από τα παλιά, βέβαια, από τα ωραία, τα Zeros, δηλαδή 2000 εκεί, 2001 και τα σχετικά, τότε που μεσουρανούσε, ήταν από τις αγαπημένες μας και τώρα είναι, αλλά τέλος πάντων τότε ήταν στα πολύ high της η κολλητή μας η Δέσποινα Βανδύ.

0: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8.
1: Να. Παίξαμε λίγο Δέσποινα Βανδύ το διακοπτάκι. Βάλαμε και λίγο Γιώργο Σαμπάνι. Το μη μιλάς. 07:25 και 10 δευτερόλεπτα η ώρα σήμερα, ημέρα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα. Την καλημέρα μας όλο τον κόσμο. Μας στέλνει συνέχεια μηνύματα. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, όπου στέλνετε τα βίντεο, τις φωτογραφίες σας, τα voice messages. Και εννοείται ότι είσαστε οι ανταποκριτές μας εδώ στην πόλη του Ηρακλείου, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, στον κόσμο, στο σύμπαν, στο universe. Μας στέλνετε μηνύματα, κάτι το οποίο συμβαίνει στον κόσμο και εμείς δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι, και ενημερώνουμε εμείς με τη σειρά μας, ας πούμε, παράδειγμα, τους φίλους μας εδώ ακροατές. Παράδειγμα, ας πούμε, ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στο κέντρο, στην Αγίου Μηνά. Λέμε τώρα. Καλά, όχι τώρα. Λέμε πιο μεσημέρι. Λοιπόν, να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058. 6970 11 1058. Το Viber βέβαια, το οποίο εμφανίζεται και στο RDS. Οπότε εκεί, αν δεν θυμάστε το νούμερο, μπορείτε να το δείτε εκεί. Το RDS είναι τα γράμματα αυτά που εμφανίζονται όταν βάζετε το ραδιόφωνο και μας ακούτε στο αυτοκίνητό σας. Περνάνε κάτι γράμματα εκεί, λέει, ξέρω εγώ, Music Club 105,8, λέει εκεί διάφορα. Εκεί λοιπόν γράφει και το Viber του σταθμού. Οπότε αν θέλετε να μας στείλετε μηνύματα και δεν θυμάστε το νούμερο που το έχουμε πει τώρα εμείς εδώ στην εκπομπή, το κοιτάτε, το βλέπετε από εκεί και μας στέλνετε μηνύματα. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber, 6970 11 1058. 6970 11 1058. Αγαπημένοι φίλοι, επιστρέφουμε λίγο και πάλι στη μουσική. Παίξουμε λίγο Μαρινέλα. Good morning.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2810-214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαβάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαβάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα. Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
4: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
3: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια, έρχεσαι

0: κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα. 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα πίλς 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Ενδυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια, ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
2: Διαφημίσεις, γέλα!
3: Βάλε τώρα μουσική.
4: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Music Club 105,8.
1: Μα αυτά τα κύματα στα μάτια μου δεν έχουν.

0: Μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο,
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.
2: Αγαπημένοι φίλοι, good morning. Την καλημέρα μας, 07 και 40 και 30 δευτερόλεπτα. Ημέρα Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα, 8 του μηνός, 8 Ιουνίου. Για ό,τι χρειαστεί το αυτοκίνητό σου, ο προορισμός είναι ένας. Ο κολλητός μας, ο Φίλιππας, ο Μπορμπαντονάκης και η ομάδα του, FB Parts. Ο Αλέξανδρος δηλαδή και ο φίλος μας ο Γιάννης. Ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και είδη περιποίησης, πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. FB Parts. Δύο καταστήματα έχουν τα κοπέλια, Μαυσόλου 127 και στη Λεωφόρο Κνωσού 160. Και βέβαια με ένα κλικ στο www.fbparts.gr. Ο Φίλιππας ο Μπορμπαντονάκης, εταιρεία Μπορμπαντονάκης. Η σιγουριά στην κίνηση του αυτοκινήτου σας. Την καλημέρα μου στον φίλο μου το Γιάννη, ο οποίος είναι κολλητός μου εκεί και ξυπνάει αυτός από πάρα πολύ πρωί και είναι συντονισμένος και μας στέλνει μηνύματα εδώ στο Music Club στους 105,8. Να πάω στο Viber του σταθμού, να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Κωνσταντίνα και να πάω, μισό λεπτό περιμένετε, να πάω στην φίλη μου τη Μάρια. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, είμαστε η παρέα, μου λέει, κάθε μέρα σε ακούμε, πηγαίνουμε στη δουλειά και θέλουμε να ακούσουμε, άμα μπορείς να παίξεις λίγο Σάκη Ρουβά. Το σε έχω ερωτευθεί. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Σάκη Ρουβά, με το 1, με το 2, με το 3.
3: Τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή.

0: Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, παίξαμε λίγο σαν γυρουμπάτο, έχω ερωτευτεί και λίγο αναβεί στην αντίστροφη μέτρηση. Πω. Μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι και ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, μεγάλο ραδιόφωνο. Παίζουμε ζωντανά και στο ίντερνετ www.musicclub.gr. Πω. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο και σήμερα μας ακούει και από Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό μέσω ίντερνετ, από τα application τέλος πάντων. Υπάρχουν πάρα πολλά application για το κινητό σας, για το tablet, για τον υπολογιστή, για την τηλεόραση. Μια απλή αναζήτηση κάνετε, κατεβάζετε το application Radio Portal και ακούτε βέβαια το Music Club 105,8 και δεν χάνετε ποτέ τις επιτυχίες. Να στείλω την καλημέρα μου στην Σερβία που βλέπω τώρα και μας ακούνε, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στη Σουηδία, στην Αυστραλία, στην Ρουμανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάρα πολλοί κόσμος βέβαια. Εννοείται από Ελλάδα μέσω ίντερνετ, από τα application αλλά και από το site του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Λοιπόν, είχαμε και αγώνες βέβαια χθες το βράδυ με την νεανική Ιταλία, η οποία νίκησε 1-0-1 εδώ στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο, την μέτρια Ελλάδα. Η εθνική, παίζοντας με πάρα πολλές αλλαγές, έκλεισε τα φιλικά της. Ήταν φιλικό το χθεσινό. Θα λέγαμε εμείς που δεν είμαστε και ειδικοί επί του ποδοσφαίρου, αλλά τέλος πάντων μια έτσι γενικότερη άποψη, αυτά που λέγονται, παύλα γράφονται στα social media, είναι ότι ήταν μια κακή εικόνα τέλος πάντων από την νεανική Ιταλία, διότι έπαιξε η Ιταλία με τους μικρούς. Αυτά τέλος πάντων, πολύ ωραία ήταν, πολλοί κόσμος πήγε, αρκετός κόσμος τέλος πάντων πήγε εκεί στο Παγκρίτιο στάδιο να δει τον αγώνα. 0-1 το αποτέλεσμα τελικό. Ήταν το τέταρτο διαδοχικό φιλικό παιχνίδι Εθνική Ελλάδος, η οποία έμεινε χωρίς νίκη για 4 συνεχόμενα φιλικά παιχνίδια. Έχασε 0-1 από την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Είχε περίπου 10-12 και περίπου 12.000 κόσμο, μια χαρά. Οπότε πολύ ωραία, ωραία πράγματα είναι αυτά, να γίνονται αγώνες, να έρχονται εδώ και για μπάσκετ βέβαια και για ποδόσφαιρο, να γίνονται αγώνες εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο. Έχουμε τις υποδομές και τα λοιπά στο γήπεδο εκεί στα 2 ώρα. Και οπότε μια χαρά. 8 παρα 10 είναι η ώρα, κυρίες και κύριοι. Μέρα Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Επιστρέφουμε στη μουσική, θα παίξουμε λίγο Λίτσα Γιαγκούση, το αεροπλάνο. Επιστρέφουμε και με την Ενότητα Παιδικά Τραγούδια. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
3: Music Club 105,8.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.
5: Να. 07 και 53 και 40 δευτερόλεπτα. Την καλημέρα μας. Να στείλω την καλημέρα μας εδώ στην φίλη μου την Εύα. Για να δω τι μας έχει στείλει τώρα η κόρη της εδώ να μας πει. Για να δω τι λέει.
6: Γιατί σήμερα τελειώνουν οι Πανελλήνιες.
5: Μάλιστα.
6: Και θέλω να αφιερώσω στην αδερφή μου το τραγούδι. Φέρτο μου.
5: Εννοείται ότι θα παίξουμε το φέρτο μου. Είναι μια περίοδος με εξετάσεις που θέλει λίγο παραπάνω διάβασμα για τα γυμνάσια, για τα λύκεια. Εδώ πανελλήνιες δίνουν. Τα δημοτικά είναι λίγο πιο χαλαρή η κατάσταση. Σήμερα και αύριο γίνονται και οι γιορτές στα δημοτικά σχολεία, παύλα νηπιαγωγεία, με παραστάσεις, με θεατρικές παραστάσεις, τέτοια έτσι πολύ ωραία πράγματα για να έχουν πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις τα μικρά παιδιά, κυρίως νήπιο, προνήπιο κτλ. Η βρεφική είναι λίγο πιο μετά, κλείνουν λίγο πιο μετά, για λίγο δηλαδή. Οπότε μια χαρά. Μας ζήτησε λοιπόν το φέρτο μου. Εννοείται λοιπόν ότι θα παίξουμε το φέρτο μου και θα είναι το πρώτο τραγούδι στην ενότητα παιδικά τραγούδια για σήμερα εδώ στον Music Club 105,8. Να τα αφιερώσουμε πάρα πολύ αγάπη σε όλα τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις, που διαβάζουν, που είναι στο σπίτι, που διαβάζουν κτλ. Που βρεφικούς, παιδικούς, στους γονείς που πηγαίνουν πάνω κάτω τα παιδιά σχολείο, βρεφικούς, νήπια, προνήπια, και εννοείται και στους εκπαιδευτικούς, δασκάλους και δασκάλες. Να αφιερώσουμε το πρώτο παιδικό τραγούδι στην ενότητα παιδικά τραγούδια, το φέρτο μου από τον Ακύλα. Στέλνω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Άθενα, Τεχνοτέντ Νάθενα, στην καλημέρα μας. Έχω πολύ μικρό break διαφημιστικό, επιστρέφω σε λίγο και πάλι με Μιχάλη Χατζηγιάννη, οπότε μια χαρά μείνετε εδώ.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Καρύδια 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml, 20% φθηνότερα, 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
3: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
3: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
5: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιους.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδέρος μπαρμπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Ακούς επιτυχίες. Ακούς Music Club. Μόνο. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψα μετά το break. 08, 03 και 45 δευτερόλεπτα. Να πάω στην φίλη μου τη Δέσποινα. Δέσποινα, καλημέρα, τι κάνεις, πως είσαι? Μου έχει στείλει ένα voice message, αλλά δεν ακούγεται πάρα πολύ καλά. Θα κάνω μια προσπάθεια εδώ να το παίξουμε. Είναι αυτό εδώ. Οπότε καλά το κατάλαβα, η μαμά μου είναι μαζί μου, ναι, θέλω να μας βάλει σε παρακαλώ τον Τζάλα. Εννοείται ότι θα το παίξουμε τον Τζάλα και θα είναι στην ενότητα παιδικά τραγούδια, θα είναι το δεύτερο παιδικό τραγούδια. Σήμερα στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Δέσποινα, η οποία μας ακούει από Ιταλία, Μποντζόρνο, μου λέει όλα καλά, καλά είμαστε ρε εσύ Δέσποινα εδώ πέρα, εδώ, εδώ στον αγώνα, εδώ κάθε, εδώ στον αγώνα. Κάθε πρωί όπως όλος ο κόσμος βέβαια βλέπουμε και διαβάζουμε αυτά που γίνονται παγκοσμίως. Εννοείται ότι στεναχωριόμαστε. Καλά όχι μόνο παγκοσμίως και εδώ στην Ελλάδα αυτά που διαβάζουμε και βλέπουμε. Τα περισσότερα δεν είναι ανοιχτό τηλέφωνο, τα περισσότερα είναι δυσάρεστα. Αλλά αυτά που έγιναν τώρα χθες στον αγώνα μπάσκετ, παίζανε μπάσκετ, σταμάτησε ο αγώνας, είχαμε πυραυλική επίθεση κτλ. Αυτά είναι ακόμα πιο δυσάρεστα. Καλά και τα δικά μας αυτά που διαβάζουμε εδώ και βλέπουμε είναι επίσης δυσάρεστα και αυτά. Γι' αυτό και εμείς εγώ εδώ στην εκπομπή έχουμε διαλέξει να μην λέμε δυσάρεστα. Να λέμε μόνο ευχάριστα. Εννοείται βέβαια ότι τα βλέπουμε και καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Στο Τζάλα, ναι. Εννοείται ότι θα παίξουμε το Τζάλα. Θα είναι το δεύτερο παιδικό τραγούδι για σήμερα από την κολλητή μας την Αντιγόνη. Το τραγούδι το οποίο εκπροσώπησε την Κύπρο και πήγε πάρα πολύ καλά. Με το 1, με το 2, με το 3.

0: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια.
1: Ναι!
0: Αυτά παίζουμε εδώ.
1: Σωστά.
0: Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, 08, 09 και 22 δευτερόλεπτα ημέρα Δευτέρα. Σήμερα καλή εβδομάδα. Την καλημέρα μου να στείλω στην Κριτική Ακαδημία Taekwondo, Kickboxing, Muay Thai, στον φίλο μας τον coach τον Τουρλάκη, ο οποίος τώρα που ξεκινάνε και τα camp έχουν ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο Kids Summer Camp. Κάτσε να το χαμηλώσω λίγο γιατί έβαλα κάτι εδώ και παίζει μουσική, ναι. Ένα καλοκαιρινό camp ξεκινάνε στις 15 Ιουνίου την άλλη εβδομάδα. Είναι ένα πολύ ωραίο camp με πολεμικές τέχνες, με δημιουργικές δραστηριότητες, με παιχνίδι και διασκέδαση, ηλικίες 5 έως 15 ετών, 7 το πρωί μέχρι 4 το απόγευμα είναι. Οπότε είναι στη λεωφόρο Παπαναστασίου 65, να σας δώσω και ένα τηλέφωνο αν σας ενδιαφέρει, 6942 99 14 29. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό camp από την αγαπημένη μας Κριτική Ακαδημία Taekwondo και Kickboxing, ο οποίος μου έστειλε και ένα μήνυμα εδώ. Μου λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα, μου λέει η κολλητέ μου. Ναι, ένα τραγούδι μου λέει για τη γυναικάρα μου την Πόπη. Ναι, εννοείται, θα παίξουμε. Πόπη, χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζει το όνομα Πόπη, Παύλα Καλλιόπη και τα σχετικά. Άμα μπορεί να μα βάζει λίγο Σάκη Ρουβά. Εννοείται, θα παίξουμε λίγο Σάκη Ρουβά. Με το 1, με το 2, με το 3. Πόπη, χρόνια πολλά, ρε.

0: Hey, what you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες! Πάντα! Music Club 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, πάντα εδώ ζωντανά, 08 και 18 και 43 δευτερόλεπτα. Πάντα εδώ στον Music Club στους 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Την καλημέρα μου, φίλη μου, τη Μαρία, μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Τι κάνεις, πώς είσαι? Εννοείται, καλά είμαστε. Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού για τα μηνύματά σας, για τα βίντεό σας, για τα voice messages, για τις φωτογραφίες σας, για τα βίντεο. 6970 11 1058. 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου. Λίγο αργότερα θα έχουμε και παιχνίδι, βέβαια, αυτά με τα, με τα τηλέφωνα που βγαίνουμε στον αέρα και παίζουμε διάφορα από τα καινούργια παιχνίδια, τέλος πάντων, που έχουμε εδώ στην εκπομπή. Το τηλέφωνο είναι το 2813-78888, το οποίο θα σας χρησιμεύσει λίγο αργότερα για τα παιχνίδια. Καλά, εννοείται βέβαια ότι σας χρησιμεύει και τώρα για επικοινωνία. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε στο Instagram το δικό μου, το οποίο είναι το DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram, αλλά και βέβαια στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιάννη τον Φραγκούλη από το FB Parts Φίλιππας Μπορμπαντονάκης. Την καλημέρα μας. Έχουν δύο καταστήματα, Μαυσόλου 127 και στη Λεωφόρο Κνωσού 160, και βέβαια με ένα κλικ στο fbparts.gr που βρίσκουμε τα ανταλλακτικά, τις μπαταρίες, τα αξεσουάρ κτλ. Την καλημέρα μας. Και μια και έλεγα και για το Fun Factory, αλλά και για το Ηράκλειο Bowling Center, έχω δωράκι να σας δώσω τώρα. Και θα το δώσουμε το δωράκι με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Θα δώσω δύο παιχνίδια bowling για να πάτε εκεί με ένα φίλο σας. Δεν ισχύει Σαββατοκύριακο, για να παίξετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Θα τα δώσουμε με το Instagram του σταθμού στους πιο γρήγορους. Γράφετε bowling κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο και το στέλνετε στο Instagram του σταθμού με μήνυμα, το οποίο είναι και δωρεάν, και το πρώτο μήνυμα κερδίζει ένα πάρα πολύ ωραίο δωράκι, δηλαδή δύο παιχνίδια bowling για να πάτε εκεί να παίξετε πάρα πολύ ωραία. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Caravel Adults Only στην Αμουδάρα, στην εκβολή του Αλμυρού Ποταμού, με πάρα πολύ ωραίο φαγητό, με ξαπλώστρες, ένα πολύ ωραίο μαγαζί ιδανικό για ρομαντικά, παρεΐστικα ή επαγγελματικά γεύματα. Είναι το Caravel στην Αμουδάρα. Επίσης την καλημέρα μου να στείλω και στον φίλο μας τον Ζήνωνα, αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης, ο κολλητός μας για πόρτες και παράθυρα που αντέχουν στον χρόνο. Εμπιστευτείτε τον φίλο μας τον Ζήνωνα, που είναι και κάθε μέρα στην παρέα μας εδώ στον Music Club 105,8. Να επιστρέψουμε λίγο στην μουσική. Πώς το πάει, Music Club 105,8, ναι, λέω μήπως, ναι. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στη μουσική, να παίξουμε λίγο Θοδωρή Φέρη, το Θα Πάθεις Έρωτα. Έχω ετοιμάσει και λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: τον αλλάζω.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Να στείλουμε την καλημέρα μας και στην Αθηναϊκή επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ένα πάρα πολύ ωραίο, πολυόροφο μαγαζί για να βρείτε πραγματικά άνετα τα πάντα. Ό,τι ψάχνετε για να φτιάξετε για το σπίτι σας, για να το εξοπλίσετε. Παιδικό δωμάτιο θέλετε, κουζίνα, τραπεζαρία, σαλονοτραπεζαρία, εξοχικό, μπαλκόνια, βεράντες, σαλόνια, τραπέζια, κουζίνες, τραπεζαρίες, οτιδήποτε θέλετε. Κυρίες και κύριοι, σε καταπληκτικές τιμές. Ένα εξαιρετικό μαγαζί με μοδάτα, ιταλικά, διζαϊνάτα έπιπλα για κάθε γούστο, για κάθε στυλ. Αθηναϊκή επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Να στείλω την καλημέρα μου και στην οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, για να φτιάξετε το σπίτι σας με το κλειδί στο χέρι. Με το κλειδί στο χέρι, ναι. Και βέβαια την καλημέρα μας και στον φίλο μας τον Άθενα, Τεχνοτέντ Νάθενας, ο αγαπημένος μας ο φίλος, ο φανατικός ακροατής εκπομπής, όπου βρίσκουμε και τεντοπέργολες, δηλαδή ίσχυες, τοξωτές, κρεμαστές με μεγάλη γκάμα μοντέλων και δυνατότητα προσαρμογής σε κάθε αισθητική και λειτουργική ανάγκη του χώρου που επιθυμεί να καλύψει ο πελάτης. Ο φίλος μας ο Νάθενας, Τεχνοτέντ Νάθενας. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Κακάο, που βρίσκουμε τούρτες γενεθλίων για κάθε γούστο, σε ό,τι σχέδιο φανταστείτε, αλλά και ψωμί. Το καφεδάκι μας το ωραίο, το παγωτάκι μας το ωραίο, στο Cacao Pastry and Bakery, πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία, και μπορείτε βέβαια να παραγγείλετε και στο eFood. Λίγο πριν πάμε σε break διαφημιστικό στις 8.30, που έχω πολύ μικρό break, θα παίξουμε λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό σε ένα πολύ ωραίο afro remix, το Τελικά Σε Θέλω. Έχω ετοιμάσει και Ελένη Καρουσάκη, το Όσο Περνάει ο Καιρός, οπότε μια χαρά. Την καλημέρα μας.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810-214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
1: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
2: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
1: Αχα! Το ήξερα!
2: Nice to meet you.
3: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η Ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55. Και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
2: Nice to meet you.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Envirol, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Envirol. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα,

0: Γίνεται φροντίδα. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
1: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
2: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
3: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Thermos Events.
3: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Διαφημίσεις, γέλα!
6: Βάλε τώρα μουσική.
7: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: βάζετε κι εσείς στην ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας, κυρίες και κύριοι, στην αγαπημένη μας εταιρεία Art Glass Νεόπουλος, διότι καλοκαίρι σημαίνει φως, σημαίνει θέα και καθαρά τζάμια. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η αγαπημένη μας εταιρεία Art Glass Νεόπουλος. Καλοκαίρι στην Κρήτη χωρίς απέραντη θέα στη θάλασσα. Δεν γίνεται, γίνεται, όχι, δεν γίνεται. Και πώς θα βλέπεις, άμα δεν τέτοιο, πρέπει να είναι τα τζάμια Art Glass Νεόπουλος. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε και την φίλη μας την Μάνια την Δανδουλάκη. Καλημέρα, Μάνια.
2: Καλημέρα στην παρέα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, η ώρα 9 και 40.
1: Ναι, ναι, στην ώρα σου, ναι.
2: Μα δεν ήρθα τώρα.
1: Ας μην πω τι έκανες, Μάνια. Εντάξει, ας μην πω ότι έρχεσαι πρωί.
2: Έχουμε βάλει δερβέναγα εδώ μέσα, στα πάντα μας.
1: Εννοείται, ποιο να βάλουμε δερβέναγα, εσένα που έρχεσαι 9 η ώρα.
2: Μα δεν ήρθε 9.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
2: Γιατί επακριβέστατα και μισή όδευα στην πλατεία Ελευθερίας, αλλά είχε πάρα πολύ κίνηση. Ναι. Γιατί κάνουν έργα στην Αβέροφ, να το ξέρετε, αυτό είναι κλειστή Αβέροφ.
1: Όδευες ή αφόδευες.
2: Όδευα.
1: Α, μα πόσο ωραία τα λέω. Πόσο
2: πρωί.
1: Σπιντάτος είμαι, πόσο σπιντάτος θα πιάνω.
2: Ζαβός είσαι.
1: Ζαβός, πώς πέρασες παρουσκευαστώντας, πήγες κανένα μπάνιο?
2: Πάρα πολύ ωραία. Πήγα το μπάνιο μου, πήγα τη βόλτα μου.
1: Πόσα μπάνια έχεις κάνει, ας πούμε?
2: Μπάνια δεν έχω κάνει, για να είμαστε ακριβολόγοι. Δεν έχω βουτήξει στο νερό της θαλάσσης. Αλλά πάω και μαυρίζω την κορμάρα μου.
1: Γιατί δεν έχεις βουτήξει? Δηλαδή, συγγνώμη, αλήθεια τώρα. Εντάξει, εγώ τώρα ξέρεις, σε συμπαθώ, ρε παιδί, εντάξει. Άσχετα τι λέμε τώρα στον αέρα, ότι.
2: Με συγχαίρεσαι.
1: Πας, ας πούμε, για μπάνιο.
2: Ναι.
1: Και κάνεις ηλιοθεραπεία και δεν βουτάς στη θάλασσα.
2: Λοιπόν, θα σας πω. Κάποιες φορές.
1: Καθυστερημένη, δηλαδή.
2: Όχι, κάποιες φορές τεχνικά.
1: Ναι.
2: Κάποιες φορές. Μάρτι.
1: Τεχνικά δεν μπορεί να μπει.
2: Τεχνικά δεν μπορούσα.
1: Πόσο, κάποιοι... 5 μήνες δεν μπορεί να μπει.
2: Γιατί 5 μήνες πάτε εσείς για μπάνιο σπίτι σας?
1: Ναι, φοράδα είσαι και έχεις 5 μήνες περίοδο.
2: Χειμερινή κολυμβητέ, εσείς το χουδέτσι.
1: Έλα μου, ρε Σημάνια τώρα. Έλα, ρε Σημάνια τώρα, πρωί.
2: Και κάποιες άλλες φορές δεν με ενέπνευσα. Α πούμε, πήγα το Σάββατο στον καρτερό και έβλεπα μέσα κεφαλάκια, κεφαλάκια, κεφαλάκια. Δεν μπορώ εγώ έτσι, άμα έχει τόσο κόσμο στο θάλασσα.
1: Γιατί πα τον καρτερό, πήγαινε αλλού.
2: Μου τη βιδώνει. Δεν προλαβαίναμε, κυρία μου, δουλεύαμε. Κάποιοι δουλεύουμε και τα Σάββατα.
1: Ναι.
2: Πού να τα ξέρετε εσείς αυτά? Δουλεύαμε και κάναμε μουσακά ταυτόχρονα, αλλά ναι, τα ξέρετε εσείς αυτά.
1: Εντάξει.
2: Έχετε αγαπήσει ποτέ σας?
1: Όχι, Μάνια, δεν έχουμε αγαπήσει. Εσένα περιμέναμε για να, για να αγαπήσουμε.
2: Ποια είναι? Πω από τα νιάτα μου.
1: Πάλι την έπαιρνα, πάλι την έπαιρνα με βιντεοκλείστο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και δεν τα σήκωνε τα τηλέφωνα.
2: Για να καταλάβετε, ο άνθρωπος είναι τρελός. Είχα δουλειά στο μαγαζί, με έπαιρνε το Σάββατο,
1: ναι.
2: Και με έπαιρνε 4 φορές το κλείσα.
1: Ναι, ρε φίλε, ναι, 4 φορές έπαιρνα, ναι, να το σηκώσει το τηλέφωνο.
2: Είχα δουλειά, ρε φίλε.
1: Όταν σε παίρνει, φίλε, ο Παναγιώτης ο Μάρης, το σηκώνει, ναι.
2: Δηλαδή είχα τις πελάτες μέσα και τις εξυπηρετούσα στο μανιτή και πρώτα του πω, κορίτσια, αλλάξτε μόνο σε μια πάρτα.
1: Μισό λεπτό πε, μισό λεπτό.
2: Πάρτα.
1: Ναι, πάρτα,

0: Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.
1: Ναι, έλα, για πες τι θέλω.
2: Πω, το ορτολόγιο δεν έχουμε πει.
1: Α, εννοείται, ρε, μα.
2: Μα δεν θα πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα.
1: Μα εννοείται. Οι άνθρωποι περιμένανε εσένα στις 9 η ώρα να τους πεις ποιος γιορτάζει σήμερα.
2: Γιατί, ρε, φίλε, είναι πάρα πολύ μεγάλη γιορτή. Εμένα γιορτάζει βαφτιστήρα μου σήμερα. Δεν τη πω εγώ χρόνια πολλά επειδή εσύ έχεις τα νεύρα σου.
1: Δεν έχω νεύρα. Έτσι είμαι ήρεμο εγώ. Το...
2: Φαντάσου πως είναι νευριασμένο σου.
1: Να καλωσορίσουμε τον Μανώλη το Φουρναράκι. Καλημέρα, κύριε Μανώλη.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ο οποίο ήρθε με τα καφεδάκια εδώ πέρα από το κακά. Ο Pastry and Bakery, μπράβο ρε Μάνο, συγχαρητήρια. Έφερε και κάτι μικρόφωνα που θέλουμε, διότι σήμερα θα έχω δύο, και σήμερα και αύριο έχω δύο πολύ ωραίες εκδηλώσεις δωρεάν.
3: Εντάξει, αφού είναι
1: εννοείται. Δωρεάν για καλό σκοπό. Θα παίξουμε σήμερα στο νηπιαγωγείο Χουδετσίου στην αποφύτηση των παιδιών του νηπιαγωγείου που θα πάνε στην πρώτη δημοτικού. Αν και δεν έχουμε παιδί εμείς, μάνια στο νηπιαγωγείο το κάνουμε. Πώς το λένε, δώρο, πώς το λένε.
2: Οικειοθελώς.
1: Οικειοθελώς, ναι, ναι.
2: Δωροθέτης.
1: Δωροθέτης, ναι. Και αύριο που έχουμε παιδί στο δημοτικό, που είναι η γιορτή αποφύτησης κλείσιμο σχολείων του δημοτικού σχολείου, θα παίξουμε πάλι μουσική.
3: Σωστά.
1: Πάλι δωρεάν.
3: Και στο γάμο του θα παίξουμε
1: δωρεάν. Και στο γάμο σου θα παίξουμε δωρεάν, μάνια. Παντρέψω εσύ και ξάμας.
2: Καλά.
1: Λοιπόν,
2: το κρατάω.
1: Ποιος γιορτάζει σήμερα?
2: Σήμερα είναι πάρα πολύ μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει η Καλλιόπη, η Πόπη, η Κάλια, η Πίτσα. Το Καλλιοπίτσα θεωρώ. Ο Ναυκράτιος και ο Ναυκράτης. Άκου όνομα. Και είναι παγκόσμια. Και είναι παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Γιορτάζει και εμένα βαφτιστήρα μου και Λίτσα. Μα τη πούμε χρόνια πολλά.
1: Πώς τη λέτε?
2: Κέλλη.
1: Κέλλη από το Πινελόπι.
2: Ναι, από το Βαγγέλη. Από το. Καλλιόπη, ρε, με δουλεύει.
1: Συγγνώμη, και από το Καλλιόπη τη βγάλα την Κέλλη.
2: Δεν ταιριάζει. Δεν πάει.
1: Από το Καλλιόπη το Κέλλη.
2: Κέλλη και Κάλλη και.
1: Ναι, Κάλλη Μινόγκ. Ναι, ναι.
2: Κάτσε, θα σου δείξω ότι τη πήρα, μου πει, θα μα αρέσει.
1: Ναι, εννοείται που έχω γούστο. Για πε μα.
2: Λοιπόν,
3: γιορτάζει η Στέλλα Κάλλη σήμερα.
1: Η Στέλλα. Α, ναι, καλά σου λέει.
2: Στέλλα Κάλλη, μωρέ.
1: Στέλλα Κάλλη γιορτάζει σήμερα. Καλή, καλή. Ναι, Στέλλα
2: Κάλλη. Δε για Λάρα που πήρα του παιδιού 6 χρονών. Άστορε. Θα σκάει έτσι το δημοτικό.
1: 6 χρονών το παιδί, αυτό περίμενε για δώρα από την Ονά του. Πάρτα.
2: Αυτό μου ζήτησε.
1: Γυαλιά μου, ρε, πήρε του παιδιού.
2: Με πήρε και μου λέει Νονά, πότε θα πάμε να πάρουμε γυαλιά ηλίου.
1: Για δεν του πήρε ένα ντρόουν. Μα είναι δυνατόν να πήρε γυαλιά ηλίου του παιδιού, δώρο.
2: Αφού μου τα ζήτησε. Εμένα ότι μου ζητάει, η κόρη μου παίρνω.
1: Η κόρη σου.
2: Πραγματική μου κόρη είναι.
1: Το τελευταίο μάθημα προσανατολισμού δίνουν σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου οι υποψήφοι των ΓΕΛ. Ξέρει τι σημαίνει το ΓΕΛ, φαντάζομαι.
2: Ναι, γελάω. Τι να σημαίνει, γενικό λύκειο. Όταν πηγαίναμε εμείς στα ΓΕΛ.
1: ΓΕΛ, γενικό λύκειο, γιατί δεν το βγάλανε. Δηλαδή να είναι δύο γράμματα.
2: Για να μπορεί να προφέρεται η κάζο.
1: Γιατί το κάνανε ΓΕΛ, γιατί το κάνανε γλου, θα ήταν πιο στο γενικό λύκειο. Ναι, πώς είναι το χούπου.
2: Why me, Jesus, why.
1: Μα είμαι λάθος, ρε φίλε. Δηλαδή σε όλα τα άλλα βάζουν δύο γράμματα.
2: Δηλαδή θα λέγατε γλου.
1: Ναι, γλου.
2: Τρίτο γλου Ηρακλείου.
1: Τρίτο γλου Ηρακλείου. Ειδικότερα σήμερα υποψήφοι που δίνουν πανελλήνιες θα εξεταστούν στο μάθημα ιστορία.
2: Πω, είχα γράψει την ιστορία 14.
1: Φυσική και οικονομία. Σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Αυτά, καλή
2: επιτυχία. Τελευταίο μάθημα δηλαδή.
1: Νομίζω ότι σήμερα κλείνουν, Ελένη.
2: Φίλε κιόλας, είχα τελειώσει τόσο νωρίς.
1: Δεν τα θυμάμαι κι εγώ να σου πω την αλήθεια. Γιατί κάποια κλείνουν, κάποια τα γέλνουν, τα τέλνουν, τα αυτά είναι τα σχολές, τεχνικές. Είναι λίγο μπερδεμένο.
2: Τα παλιά τα χρόνια.
1: Συμφωνείτε?
2: Τα παλιά.
1: Ποιος είναι στο τηλέφωνο?
2: Τα παλιά τα χρόνια που έδινα εγώ πανελλήνιες. Δεν νομίζω ότι τελειώναμε τόσο νωρίς. Εσείς το 1800 που είχατε δέσμες, τελειώνατε αρχές Ιούνιου.
1: Δεν θυμάμαι, ρε Σημάνια, τώρα πότε τελειώναμε το σχολείο τώρα. Μα είναι δυνατόν να τα θυμάμαι? Λοιπόν, αυτά που λες. Τέλος πάντων, κλείνω.
2: Καλή επιτυχία να πούμε στα παιδιά. Καλή επιτυχία, παιδιά μου.
1: Καλή επιτυχία. Λίγο πριν πάμε σε break διαφημιστικό, θα παίξουμε λίγο αναβίση την έμπνευση. Διότι έμπνευση πρέπει να έχει ο Θεός όταν έφτιαξε τη Μάνια τη Δανδουλάκη.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Είναι μια αλήθεια αυτό.
2: Το κατανοώ.
1: Να το αφιερώσουμε στη Μάνια και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Ευχαριστώ, αγαπητέ.
1: Μείνετε εδώ.

0: στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοφροκάτα ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοφροκάτα ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
0: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
0: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα?
0: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας home. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
7: Μπείτε σε έναν κόσμο όπου η ποιότητα και η τεχνολογία συναντούν την αισθητική. Στην Ιδρομετάλ θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε μπάνιο και κουζίνα. Επιλέξτε από τις εκλεκτές επιλογές των Γκρόχε, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φράνκε και Ρόκα και αφήστε τους συμβούλους μας να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο e-shop.idrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και ανακαίνιση. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
12: Αφρόλου Τροφά 750 ml, 1 συν 1 δώρο, 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Lipton Ice Tea 500 ml, 1 ευρώ και 4 λεπτά. Χαρτί κουζίνας 600 γραμμάρια Mama Soft 2,15.
11: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
13: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom αλλάζει η ψυχολογία σου.
14: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
15: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
16: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνουσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
17: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

0: Τροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8.
1: Ακούστε τώρα. Η ώρα είναι 9 και 4. Έχουμε τη Μάνια, τη Μάνια, τη Δανδουλάκη, το Μανώλη, το Φουρναράκι. Είμαστε εδώ μια μεγάλη πρωινή ραδιοφωνική παρέα και θέλω να πω κάτι το οποίο δεν πίστευα ποτέ ότι θα το ξεστομίσει το στόμα μου. Γιατί εγώ είμαι, ξέρετε, κύριος.
2: Μα πάντα έχουμε ακούσει το στόμα σου.
3: Χαρακτηρίζει.
1: Είναι ότι είμαι κύριος.
3: Το ότι είσαι τόσο κυριλέ.
1: Η Μάνια έχει αδυνατήσει. Το είπα.
2: Ό,τι είπε.
1: Ναι, φίλε, ναι.
3: Δεν μπόρεσα να το διαχειριστώ.
1: Σου είπα. Ούτε εγώ το περίμενα ότι θα το πω αυτό ποτέ, να το ξεστομίσω. Η Μάνια έχει αδυνατήσει, παιδιά. Έχει
3: δεν
1: χάσει.
3: Το πιστεύω.
1: Στο μάτι μου τώρα, εμένα, άσε τώρα τι λέει αυτή. Έχει χάσει. Ήτανε 688 κιλά. Έχεις χάσει, πιστεύω, Μάνια, σίγουρα ένα δεκάρικο. Συγχαρητήρια, πόσο είναι?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν σου λέω στον αέρα σίγουρα γιατί.
1: Ναι, όχι, δεν σου είπα πόσο είσαι. Πόσο έχεις χάσει?
3: Αυτό λέω, δεν το λέω.
1: Τέλος πάντων, δεκάρικο δεν είναι παραπάνω.
3: Τέλος πάντων.
1: Μπράβο, Μάνια.
3: Άκου τώρα, τρεις άνθρωποι το πιστεύω άμα μου το πούνε. Ναι. Κανέναν άλλο δεν πιστεύω.
1: Ναι.
3: Είναι η κουμπάρα μου, η Κατερίνα, η φίλη σου Ισπανού.
1: Μάλιστα.
3: Ο Μάρτης. Και η μάνα μου. Αυτοί είναι οι άνθρωποι, είναι τόσο ξύνοι.
2: Η μάνα σου μην τη βάζει.
3: Όχι.
1: Η μάνα δεν μετράει. Η μάνα δεν μετράει.
3: Μια χαρά μετράει. Γιατί είναι τόσο ξύνοι σαν αυτούς. Όχι. Αντίθετο.
1: Σαν αυτούς, λες. Σαν αυτόν, σαν εμένα.
3: Όχι, εσένα και την Κατερίνα.
1: Αφού
3: είστε ξυνομούριδες. Εσάς τους ξυνομούριδες πιστεύω.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Έχεις χάσει. Δηλαδή τώρα που σηκώθηκες, Μάνια, έχεις στενέψει.
3: Ευχαριστώ.
1: Αλήθεια. Μπράβο, Μάνια. Δηλαδή σε νούμερα, για να το πω και στους φίλους εδώ ακροατές, γιατί ενδιαφέρονται.
3: Μα δεν το γνωρίζω.
1: Σε νούμερα, αν δεν ξέρω τώρα πώς πάνε τα γυναικεία κτλ. Αν ας πούμε ήταν το αντρικό και φορούσε 36, έχει πάει στο 34. Για να μην πω 33. Δηλαδή. Το 33. 34. Είναι δύο νούμερα κάτω, ναι ή όχι? Είδε, δεν τα βλέπω.
2: Φαίνεται.
1: Μα φαίνεσαι, Μάνια.
3: Είδε το κοροϊδεύει τα pancake μου.
1: Εντάξει,
3: μου κάνουνε δουλίτσα.
1: Τέλος πάντων, δεν είναι μόνο αυτό. Όλο το έργο είναι. Πας για προπονήσεις, τρέχεις, κάνεις γυμναστήρια κτλ. Εντάξει, μπράβο, Μάνια.
2: Ναι, αλλά ποιος φταίει για όλο αυτό?
1: Εγώ φταίω για όλο αυτό.
3: Ο Παναγιώτης φταίει. Ήταν η πηγή έμπνευσης ή η πηγή δεβεντζή, δεν έχω αποφασίσει.
1: Ναι, πηγή δεβεντζή.
3: Πηγή με νερό.
1: Επειδή νομίζω ότι λες αστεία, ενώ στην πραγματικότητα ο Μανώλης ο Φουρναράκης είναι αυτός που λέει τα πολύ ωραία αστεία.
3: Μα μην το συζητάς, θα μας πεις αυτό με τη μέλισσα.
1: Ναι. Το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή, αλλά. Όλοι με λένε τρελό, λέει εμένα. Εμένα με λένε όλοι τρελό. Μόνο εσύ με καταλαβαίνεις, φίλε. Δεν αντέχω άλλο, σου λέω. Δεν την παλεύω, κάστανο. Κάστανο. Γιατί δεν μου απαντάς, σου μιλάω.
3: Και μιλώ στον καθρέφτη.
1: Όχι, στο κάστανο.
2: Στο κάστανο.
3: Χτυπάει και το πόδι ο λογατάρης. Πάτε καλά, ρε, εδώ μέσα.
1: Δεν την παλεύω, λέει, κάστανο.
3: Έχετε αρπάξει όλοι σας εσύ, όλοι. Στο τέλος θα γίνω σαν εσάς. Αν θα πεις κι άλλα.
1: Όχι, άλλο ένα θα πω. Άλλο ένα. Λοιπόν, λέει, πάει στο γιατρό, λέει, καλημέρα γιατρέ, λέει, καλημέρα. Λέει, γιατρέ, νομίζω ότι έχω μισοκουφαθεί, ρε φίλε, λέει. Κάτι δεν συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά. Λέει, μισό λεπτό, για να σας εξετάσω, λέει, λίγο. Για πείτε, λέει, 44, λέει αυτός, 22.

0: 99,8. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αυτά που λες.
2: Καλοκαιρινό, καλοκαιρινό. Γέννησε η Μαργιαλένα του Σάκη του Κατσούλη.
1: Ναι, ρε φίλε, τα είδα ότι το είδα. Εγώ είχα την. Πώς είχα την εντύπωση ότι μου είχες πει ότι είχε γεννήσει πριν από κάνα 2-3 μήνες. Είχανε παντρευτεί πριν από 2-3 μήνες.
2: Ναι, ήταν έγκυος αρκετά. 3-4 μήνες, ναι.
1: Α, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Ναι, το είδα πάντως, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι. Να του ευχηθούμε με το καλό, να του ζήσει πάρα πολύ.
1: Μα αυτή ρε παιδιά, εντάξει, να όλα καλά να του ζήσει το μωρό, ναι, κλείνει πάνεδες. Γιατί κουβεντιάζουμε για αυτά τα δύο παιδιά? Τι είναι αυτά τα δύο παιδιά και λέμε εμείς για αυτούς?
2: Αυτή.
1: Τι δουλειά, δηλαδή ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός?
2: Δεν θα σου πω.
1: Πες
2: αυτός
1: μου.
2: Ήταν νικητής του Survivor, δεν θυμάμαι τον αριθμό.
1: Ωραία, ναι.
2: Ήταν μαζί με τη Μαργιαλένα. Στο ναι, ίδιο Survivor.
1: Ωραία, και.
2: Από εκεί γίνανε γνωστοί. Δηλαδή, γιατί σχολιάζουμε για άλλους τόσους που δεν τους ξέρουμε.
1: Εντάξει, ρε φίλε, απλά ρωτάω, έχω μια περιέργεια. Δηλαδή, κουβεντιάζουμε τώρα εδώ.
2: Και τώρα είναι influencers.
1: Ναι, μας ακούει κάποιος, ας πούμε, στο ραδιόφωνο και λέει.
2: Κατσούλης έχει και πολλά μαγαζιά. Είναι και
1: ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, γέννησε, λέει η Μαριάννα, πώς τη λένε αυτή. Είναι
2: Μαριαλένα,
1: το...
2: μωρέ.
1: Ναι, και ο Ωραία. Ποιος είναι αυτός η Μαριαλένα και ο Κατσούλος?
2: Ποιος Κατσούλος, μωρέ, Κατσούλη τον ένα άνθρωπο.
1: Ο Κατσούλη, το Κατσούλη γεμίζει το σακούλι. Ποιος είναι αυτός, ρε φίλε?
2: Ο Κατσούλη, Κατσούλη, σου είπα, είναι ο Σάκης ο Κατσούλης, ήταν νικητής του Survivor και μετά από αυτό, επειδή αυτή δεν την ξέρει την ιστορία.
1: Που ήταν, δεν τα είχαν και του βάλανε μέσα, που χωρίσανε. Που ήταν
2: και άλλος, αυτή με το Λιβάνι.
1: Που τα έχει ο άλλος γκόμενος μέσα, που ο Λιβάνης μετά τα έχει με την Ανδρομάχη. Ναι, εντάξει, τα ξέρω τα κουτσομπολιά.
2: Όλοι τα κάναν τα παιδιά του και παντρευτήκανε.
1: Εσύ να τα βλέπει.
2: Για μας το για μας.
1: Την καλημέρα μας στα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη και έχουν αυτή την κόκκινη τη μεγάλη ταμπέλα. Και μάλιστα έβαλα χθες βενζίνα από εκεί, από ένα βενζινάδικο της Envirol που είναι στο κοκκίνι.
2: Ναι.
1: Στο κοκκίνι πήγα για μπάνιο εχθές σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί που είναι και από κάτω του Αντώνη.
2: Τι λέει, μπορεί να δεν καταλάβει.
1: Αντώνης είναι αυτός που. Το...
2: Αντώνη, τι λέει την παραλία.
1: Όχι, δεν τη λένε Αντώνη την παραλία. Κάτσε να σου πω πώς τη λένε την παραλία. Έχει ένα ξένο όνομα, κάτσε, η γυναίκα μου ανέβασε ένα story. Αλλά δεν θυμάμαι, μισό λεπτό να δω το story, να σου πω. Νάμι το λένε, Νάμι Seaside.
2: Νάμι.
1: Ναι, πήγαμε εκεί λοιπόν για μπάνιο, χαιρετισμούς ήταν αυτό. Και πριν από αυτό εκεί, δηλαδή όταν στρίβεις τέλος πάντων κάτω, είναι το βενζινάδικο της Envirol.
2: Και έβαλα από εκεί τώρα,
1: βενζίνη.
2: Εμείς τώρα, έτσι και μια και το λες, πήγαμε χθες στο Caravel.
1: Ωραία.
2: Πάρα πολύ ωραία στην εκβολή του Αλμυρού ποταμού.
1: Μπράβο,
2: πάρα Μάνια. Πολύ ωραία παραλία. Πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Φάγαμε βέβαια. Δεν έφαγα εγώ όμως.
1: Ναι.
2: Είδα.
1: Με ποιον πήγες, ρε Μάνια?
2: Πήγαμε με τους φίλους μου.
1: Καλά, περάστε.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Μπράβο,
2: είδα εγώ μια μακαρονάδα εκεί πέρα με κάτι γαρίδες. Έφαγα μια γαριδούλα, μη σου πω ψέματα. Δεν έφαγα μακαρόνι.
1: Ναι,
2: έφαγα
1: ναι.
2: Μια τρομερή.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Τρομερή.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας και στο 67 Store. Με πολύ ωραία έτσι μπλουζάκια, unisex μπλουζάκια, με funky cultures, με πάρα πολύ ωραία καπέλα. Τα οποία τα καπέλα αυτά έχουν και αυτό. Λοιπόν, χρίτς χράτς και βγαίνει το ένα, ας πούμε, από το μπροστά και βάζει άλλο.
2: Στύπου, ναι. Stickers.
1: Stickers, μπράβο, μπράβο. Αυτά που είναι μπροστά από το πάνω μέρος, πάνω από το γύρο, από το καπέλο.
2: Ωραίο αυτό, μόνο το βαριέσαι.
1: Ναι,
2: έχεις ένα καπέλο
1: ωραία.
2: Και 10 stickers. Ωραίο,
1: ναι, ναι. 6-7 στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγκων 6.
2: Να έχουμε... φανταστώ, έχεις πάρει στα παιδιά σου τέτοια.
1: Εννοείται. Και έχουμε και καινούριο μαγαζί στην Χερσόνησο. 6-7.
2: Να πούμε την καλημέρα μας εδώ πέρα και στην Μέντια. Στρώμη, ήρθε η ώρα να αλλάξετε το παλιό σα στρώμα με ένα καινούριο και να δείτε τι απόλαυση είναι πλέον ο ύπνος σε δύο καταστήματα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Στην παρέα μας φυσικά για το γάμο και τη βάπτιση, για οποιοδήποτε εταιρικό ή μη event σας, ο Λαβύρινθος, Λαβύρινθος Event Hall στα Πεζά Ηρακλείου, πολύ κοντά στο Ηράκλειο. Το Cacao Pastry and Bakery που πίνουμε και σήμερα τα καφεδάκια μας, καφέδες, τούρτες, ψωμί, γλυκά, αλμυρά, πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία, αλλά και στο eFood θα τους βρείτε. Και φυσικά στην παρέα μας το φανοπείο Βαφείο Βένιανάκης, για οτιδήποτε προκύψει έτσι με το αυτοκίνητο, όσο το κάνουν σαν καινούριο στη Βίπε, οδός ΙΤΑ, υπάρχει και αυτοκίνητο αντικατάσταση. Σας
1: να στείλουμε την καλημέρα μας στην κυρία Μαρία, μου λέει καλή εβδομάδα να έχουμε. Μου λέει, αν μπορείτε, βάλτε λίγο Χρήστο Δάντη. Εννοείται θα βάλουμε
2: τι
1: λίγο.
2: Θα βάλουμε, τι θα βάλουμε?
1: Θα βάλουμε το δαχτυλικά αποτυπώματα. Πολύ ωραία. Θα πάω όμως σε διαφημίσεις τώρα. Παρέα με το 6-7 Store. Πάω σε μικρό break μαζί με τη Μάνια. Ερχόμαστε σε λίγο, μείνετε εδώ.
3: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε, μπρο.
4: Στο 6-7 Store. Το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7. 6-7 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 6-7 στη Χερσόνησο. Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
0: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Savakis Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένη κωδική πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Savakis Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr.

0: τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, καλημέρα.

0: Πήγαμε! Music Club 105,8.
1: Το παρεάκι σου στην παραλία.
2: Επιστρέψαμε και πάλι με την Μάνια την Αντουλάκη εδώ, κυρίες και κύριοι.
3: Ρε brother, να πούμε τον καιρό.
2: Εννοείται, είμαστε έτοιμοι. Πριν πάμε στο παιχνίδι, να πάμε στον καιρό. Με το 1, με το 2, με το 3.

0: Ναι, αλλά για πες.
1: Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, καλή εβδομάδα να έχουμε. Βλέπω εδώ πέρα 29 τους βαθμούς του Κελσίου σήμερα για την πόλη του Ηρακλείου. 4 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη και ηλιοφάνεια. Καλά μπάνια σε όλους σας που δουλεύετε. Εμείς οι φτωχοί πάλι στο λιοπύρι.
0: Καλά μπάνια λέει σε εσάς που δουλεύετε.
1: Σε εσάς που δεν δουλεύετε. Μπερδεύτηκα, ρε μπράδερ.
0: Μ' άρεσε η Μάνια, έχει μπερδέψει εδώ πέρα το Ρίο Ντετζανέρο με το Ρίο Αντίριο.
1: Ωραίο. Δεν είναι το ίδιο.
0: Καινούριο δικό μου, τώρα το σκέφτηκα.
1: Ναι, για πες, ναι. Στο Ρέθυμνο, αυτή την ώρα είμαστε στους 28 βαθμούς Κελσίου, με 4 μποφόρ βόρειους ανέμους και ηλιοφάνεια. Στα αγαπημένα μου τα Χανιά είμαστε στους 27, θα πιάσει όμως και 30 Παναγιώτη Μάρτη.
0: Ωραία μέρα σήμερα.
1: Με 3 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους και ηλιοφάνεια. Και στον Άγιο Νικόλαο είμαστε, αγαπητοί, στους 29 με 5 μποφόρ δυτικούς ανέμους, ρηπές ανέμους στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα και ηλιοφάνεια. Ο Άγιος Νικόλαος φέτος έχει επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
0: Κακό καιρό, κακό καιρό. Πάμε τώρα στο παιχνίδι. Τι δώρο θα δώσουμε?
1: Θα δώσουμε ένα τραπέζι αξίας 50 ευρώ για δύο άτομα από το αγαπημένο μου Ελπουέρτο στη Χερσόνησο. Αν πάτε, φάτε το μεξικανικό σας, απιεί τα κοκτέιλ σας.
0: Απιεί τα τάκος εκεί, τα ωραία.
1: Θέλετε.
0: Αυτά τα έτσι, αυτό.
1: Θα σας φύγει ο τάκος. Καλό, καλό.
0: Πολιτή μου, καλό, ωραία. Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι, θα παίξουμε το παιχνίδι Find the Rewind, δηλαδή πες το τραγούδι ανάποδα. Θα μας πάρετε τηλέφωνο στο 2810-370-888. Θα βγείτε στον αέρα να μας πείτε ποιο τραγούδι είναι αυτό που ψάχνουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο και θα κερδίσετε μια δωρε επιταγή αξίας 50 ευρώ.
1: Στα μούτρα σου.
0: Ευχαριστώ, ναι. Μια δωρε επιταγή αξίας 50 ευρώ για να πάρετε στο Ελπουέρτο στη Χερσόνησο. Λοιπόν, εντάξει.
1: Πρώτα θα βάλουμε το τραγούδι, ναι, και μετά θα πάρετε τηλέφωνο.
0: Γιατί άμα σε βγάλουμε
1: 72 χρόνια το παίζουμε το παιχνίδι. Μα τους απέναντι ακούτε.
0: Μα δεν ξέρω, πάμε.
1: Μα Παναγία μου.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη, Μάνια Δανδουλάκη?
1: Πάρα πολύ, θα το βρω. Κάτσε να ανοίξω σημειώσεις. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Γιατί σίγουρα θα το βρω.
0: Ναι, ναι, λοιπόν. Καλή επιτυχία να σε ευχηθούμε. Να θυμίσω το τηλέφωνο 2810-370-888. Το τραγούδι είναι αυτό εδώ. Ωραία. Αυτό ήταν. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Ναι, καλημέρα. Τι κάνετε?
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας. Προσπαθώ πάρα πολύ καιρό να πιάσω γραμμή. Θέλω να το ξανακούσω το τραγούδι γιατί μπερδεύτηκα.
0: Ωραία, να το ξαναβάλουμε άλλη μια φορά. Αν μου πείτε το όνομά σας.
2: Ελένη λέγομαι.
0: Πώς?
2: Ελένη.
0: Ελένη, καλημέρα. Άκουσε με το τραγούδι. Είναι αυτό εδώ. Είναι πολύ εύκολο. Άκουσε το.

0: Μήπως κατάλαβες ποιο είναι?
1: Όχι, δυστυχώς.
2: Ναι. Έλα ρε Ελένη, και παλέψω καιρό να βγεις και δεν το κατάλαβες ρε φίλε.
0: Ελένη, άκουσε με, επειδή είσαι τόσο γλυκιά, θα το ξαναβάλω άλλη μια φορά το τηλέφωνο, το τραγούδι, μήπως και τα καταφέρεις. Ναι, μήπως κατάλαβες τίποτα?
1: Δυστυχώς όχι.
0: Δεν πειράζει ρε εσύ Ελένη.
2: Κρίμα, ρε, Ελένη.
0: Good morning, Ελένη, καλημέρα.
1: Good morning.
0: Γεια. Έλα ρε Σημάνια, εσύ δεν το βρήκες.
2: Εγώ δεν το βρήκα, δεν είναι αυτό
0: δεν
2: που σου έγραψα.
0: Αυτό, ρε, Σημάνια. Ωραία, δεν είναι. Περίμενε, παρακαλώ.
3: Γεια σας.
0: Καλημέρα, το όνομά σου?
3: Καλημέρα, Χρήστος, επιτέλους έβγαλα γραμμή.
2: Ναι. Έλα Χρήστο, γιατί σοκαρίσκες, δεν ήξερες ποιους έπαιρνες.
0: Συμβαίνει καμιά φορά ρε εσύ Χρήστο, εδώ πέρα παίρνει πολλοί κόσμος τηλέφωνο και δεν μπορούμε. Λοιπόν Χρήστο, το τραγούδι το βρήκες?
3: Δεν το βρήκα, όχι.
0: Κάτσε.
3: Μήπως βάλετε κανένα άλλο, μήπως?
0: Όχι ρε, κάτσε να βρούμε αυτό πρώτα. Λοιπόν θα στο βάλω άλλη μια φορά να τα ακούσεις.
2: Προσεκτικά.
0: Ναι, προσεκτικά, ναι.
3: Και παίζεις και μπάσκετ εκεί στα ωράκια?
0: Εννοείται ότι παίζω μπάσκετ, παιχταράς είμαι.
3: Είμαστε στην ίδια, είμαι και εγώ στην ομάδα εκεί στο Viber, ναι. Αλλά εγώ δεν έρχομαι, εσύ πας.
2: Ναι,
0: εκεί με τα παιδιά εκεί που είναι οι πολλοί, τα 48 άτομα που δεν έχετε κανένας, αυτό λες.
3: Αυτή εκεί.
0: Ωραία, λοιπόν, κάτσε ας βάλω το τραγούδι, αδερφέ μου, περίμενε.
3: Για βάλε. Θέλω παιδιά και δεν ακούω και καλά, είμαι στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
3: Αυτό.
0: Τέλος πάντων, αδερφέ μου, δεν πειράζει.
2: Καλημέρα μας, ρε φίλε.
0: Θα τα ξαναπούμε στο μπάσκετ.
2: Βεβαίως.
0: Έλα, φιλάκια, γεια. Πάει αυτός. Λοιπόν, έλα, ρε Σημάνια, μα είναι εύκολο, ρε φίλε το.
2: Δηλαδή... Ρε Σημάνια, νόμιζα ότι είναι αυτό.
0: Δεν είναι αυτό,
2: μάλλον. Σήκωσε το, ούτε αυτό. Το βρείτε, καλημέρα, θέλει να μας πει.
0: Λοιπόν, παρακαλώ.
4: Γεια σας.
0: Ναι, γεια σας.
4: Είναι το τραγούδι.
0: Καταρχήν, μισό λεπτό, το όνομά σου, πες μου.
4: Φασουλάκης Γιάννης.
0: Φασουλάκης Γιάννης. Γιάννη, πόσο χρόνο είσαι, ρε κολλητέ?
4: 13.
2: Α, βάλε τα γυαλιά ο μικρό τώρα.
0: Λοιπόν, για πες ποιο τραγούδι είναι.
4: Το νοικιάστηκε τη Κατερίνα Λιόλιου.
0: Το νοικιάστηκε τη Κατερίνα Λιόλιου. Για άκουσα το άλλη μια φορά. Για πες.
4: Δεν είναι
0: κολλητούλη μου, δεν είναι.
4: Ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα μας, good morning. Έλα ρε, δεν είναι εύκολο είναι ρε. Μα πώς την έχετε πατήσει τώρα?
2: Μα μπορείς να μου το βάλεις άλλη μια φορά, γιατί έχω πρέπει να τραγουδίσετε.
0: Το έχω βάλει 200 φορές εσύ, Μανιά, περίμενε. Το έχω βάλει 288 φορές, περίμενε.

0: Έλα, για πες.
1: Πω, πω, ακόμα να το βρω το τραγούδι.
0: Μ' αρέσει η μάνια τώρα, σου είπα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Απλά
1: δεν τώρα... είναι εύκολο και εσύ χαίρεσαι τώρα που δεν το έχω βρει, γιατί είσαι κακός άνθρωπος.
0: Δεν είμαι κακός άνθρωπος, απλά δεν μπορείτε να συγκεντρωθείτε. Να θυμίσω άλλη μια φορά το τηλέφωνο, το 2810-370-888. Παίζουμε μάνια για.
1: Για ένα τραπέζι στο El Puerto αξίας 50 euro.
0: 50 ευρώ στο El Puerto στη Χερσόνησο. Είναι μεξικάνικο το μαγαζί. Θα περάσετε ωραία, πιείτε τα κοκτέιλ και τα λοιπά. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλημέρα, καλά εσείς?
2: Θα κάνω μια προσπάθεια, δεν είμαι σίγουρη.
0: Εννοείται, το όνομά σου?
2: Ειρήνη.
0: Ειρήνη, για πες.
2: Ζήσαμε μαζί αποστολία ζωή.
0: Αποστολία ζωή, ειλικρινά δεν θα. Άκου να σου πω. Η αποστολία ζωή, βάζω ρε παιδί μου κάποια δύσκολα, αλλά δεν θα σκεφτόμουν ποτέ να βάλω αποστολία ζωή που να είναι πολύ δύσκολο για να μην το βρει ο κόσμος. Κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Δηλαδή εντάξει, προσπαθώ να είναι λίγο δύσκολα για να έχει χαβαλέ, αλλά όχι να μην το βρουν και ποτέ. Κάτσε να το βάλω άλλη μία, μήπως το ακούσεις.

0: Σου λέει τίποτα?
1: Όχι.
0: Δεν είναι.
2: Δεν έχετε...
0: Τέλος πάντων, good morning, την καλημέρα μας. Καλημέρα μας πάει λοιπόν. Εύκολο είναι ρε Μάνια. Ειδικά έχω βάλει τώρα, ειδικά το σημερινό είναι εύκολο.
2: Μου στέλνουν μηνύματα για ακροατές. Πάρτε τηλέφωνο εσείς που μου στέλνετε, πάρτε.
0: Ευχαριστώ, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, το όνομά σου?
1: Μίνα.
0: Μίνα, για πες.
1: Ο λογαριασμός της Λιόλιου.
0: Α, θα μπορούσε να είναι ο λογαριασμός της Λιόλιου, αλλά για άκουσα το άλλη μία. Δεν είναι, ο λογαριασμός είναι λίγο πιο γρήγορο, δεν είναι? Δηλαδή σαν ρυθμός είναι λίγο πιο γρήγορο.
1: Μου κάνει λιόλιο, τώρα δεν ξέρω.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Good morning, την καλημέρα μας. Γεια. Εύκολο είναι.
2: Οι ακροατές που μου στέλνετε μηνύματα, πάρτε ένα τηλέφωνο.
0: Έλα, θα βγάλω άλλο ένα τώρα γιατί πρέπει να πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
3: Καλά, είμαστε.
0: Καλά, ποιο τραγούδι είναι?
3: Το Βαλέ.
0: Ολοκληρωμένη την απάντηση.
3: Το έβαλε κατευθείαν λιόλου.
0: Για να κάτσε να τα ακούσουμε άλλη μια φορά. Για πες. Έλα, μ' ακούς.
3: Το
0: έβαλε Κατερίνα Λιόλιου. Δεν είναι ρε εσύ το έβαλε Κατερίνα Λιόλιου. Θα μπορούσε να ήταν βέβαια, ταιριάζει. Και ο προηγούμενος είπε και τον νοικιάστηκε, αλλά δεν ήταν Κατερίνα. Το όνομά σου μου το είπες, δεν θυμάμαι.
3: Είμαι η Φέη.
0: Πώς, Φέη?
3: Φέη.
0: Καλημέρα, Φέη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ρε Φέη, λοιπόν, καλημέρα. Αυτά, για πες άλλη μια φορά το τηλέφωνο του σταθμού, πες το.
0: Έλα, το έχω πει 300 φορές, ρε Σημανιά. Δεν μπορώ να βγάζω μέχρι 8 ώρες να πες.
2: Μωρέ, θέλω να το δώσω το τραπέζι, δεν θέλω να μου μείνει.
0: Αύριο. Άλλο τελευταίο βγάζω, παρακαλώ.
4: Το βρήκαμε ή ακόμα?
0: Ακόμα, εσένα περιμέναμε.
4: Λοιπόν, μήπως είναι το King, το μη με ψάχνεις?
0: Α, δεν θα. Να το καταρχήν το όνομά σου, αδερφούλη μου.
4: Παναγιώτης.
0: Παναγιώτης είναι ονόματε, βάζω ρε εσύ δύσκολα, αλλά όχι τόσο δύσκολο για να μην το βρει ο κόσμος ποτέ. Δηλαδή δεν θα βάζα ποτέ Kings, ας πούμε, κατάλαβες?
4: Α, μάλιστα, δεν το βρήκα.
0: Δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό, αδερφούλη μου. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά που λες, Μάνια, ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ ωραία για σήμερα. Να το βάλω το τραγούδι, να το πω, να το πάρω το ποτάμι.
2: Να σου πω κάτι, άσε να πάρουν άλλη μια φορά, μωρέ. Μα είναι κρίμα, μωρέ, να μας Μάνια... το τραπέζι, μωρέ.
0: Μα τι να κάνω, ρε Σημάνια, δεν το βρίσκει. Έχω βάλει 150 τηλέφωνα, έχω βγάλει στον αέρα, ρε Σημάνια. Δεν μπορώ να παίζουμε τώρα εδώ μέχρι μεθαύρο. Λοιπόν, παίζω άλλο ένα τραγούδι, άκουσε με. Θα κάνω μια τελευταία προσπάθεια σε λίγο.
2: Ναι, γιατί πρέπει να κλείσουμε κιόλας, έχω και ραντεβού.
0: Ναι, το είπαμε. Money D Clothing Bar για το MD Bridal Stories. Λοιπόν, άλλο θα κάνω μια προσπάθεια σε λίγο για να κλείσουμε, εντάξει. Ναι. Ευχαριστώ, thank you.

0: 105,8.
1: Πω πω φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
2: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
1: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
2: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
1: Σακλαμάκι σου λέω.
2: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
1: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Να το βάλω μια τελευταία φορά το τραγούδι. Εντάξει, να θυμίσουμε το τηλέφωνο, το 2810 378 888. Το τραγούδι είναι, κάτσε να το βρω γιατί το χάσα. Περίμενα. Να το κάνω.
6: Έλα, σήκωσε, να σηκώσω τη γραμμή.
5: Παρακαλώ.
7: Γεια σας, βρήκα το τραγούδι.
6: Πες το μας, το όνομά σου αρχικά.
5: Ναι.
7: Το όνομά μου Φωτεινή.
6: Γεια σου Φωτεινή μου, πες μας το τραγούδι.
5: Ποιο τραγούδι είναι?
7: Το τραγούδι είναι για την επόμενη Κατερίνα Λιόλιου.
5: Για κάτσε να το ακούσουμε άλλη μια φορά.
7: Πάμε να το ακούσουμε άλλη μια φορά.
5: Λοιπόν, για πες ποιο τραγούδι είναι.
7: Για την επόμενη Κατερίνα Λιόλιου.
8: Σούμα φράβο ρε κολλητή μου.
6: Μπράβο ρε κολλητή μου. Να σχολάσω να πάω σπίτι με επιτέλους. Έλεγα θα κάτσουμε εδώ πέρα με τη Δευτέρα παρουσία σήμερα.
5: Μπράβο ρε, μπράβο. Εντάξει, ότι
6: σε
5: ήταν
6: εγώ.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου φαινόταν λίγο από τη φωνή.
6: Καλά, εγώ το κατάλαβα στην αρχή.
5: Ναι, από τη φωνή φαινόταν ότι ήταν η Κατερίνα Λιόλιου. Αλλά για το επόμενο.
6: Μπράβο, ρε κολλητή μου. Μείνε στη γραμμή να δώσω το τραπέζι.
5: Περίμενε λεπτά. Το όνομά σου, για θύμισέ μου.
7: Φωτεινή.
5: Ποιο είναι από πίσω, ποιο μιλάει, μιλάει.
7: Όχι, μιλάει η φίλη μου.
5: Α, γιατί ακούω κάτι φωνές εδώ πέρα και με έχουν μπερδέψει. Λοιπόν, Φωτεινή, μπράβο, συγχαρητήρια. Κέρδισες ένα τραπέζι αξίας 50 ευρώ για το El Puerto. Στο τηλέφωνο μιλάει η φίλη σου? Στο τηλέφωνο μιλάει η φίλη σου. Πού μιλάει?
7: Όχι, όχι, μη μιλάς.
5: Μα πιο πολύ ακούμε, αυτή είναι παρεσένα. Εντάξει, μην ευχαριστούμε. Καλημέρα, περίμενε στη γραμμή.
6: Μείνε στη γραμμή, μείνε στη γραμμή.
5: Λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε. Μάνια, ευχαριστούμε πολύ.
6: Επιτέλους.
5: Εντάξει.
6: Μου φύγει το μικρόφωνο.
5: Σκοτώθηκε η άλλη εδώ πέρα. Μάνια, ευχαριστούμε πολύ.
6: Εμείς ευχαριστούμε, αγαπητέ. Επιτέλους.
5: Τα υπόλοιπα αύριο. Ναι, γεια σας.

0: 105,8. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976. Δεκαετίες πριν, ο παππούς σου εμπιστεύτηκε την Ιδρομετάλ για να φτιάξει το σπίτι που σήμερα αποκαλείς «Σπίτι μου». Ένα σπίτι γεμάτο ιστορίες, αναμνήσεις, ασφάλεια και ζεστασιά. Σήμερα, η Ιδρομετάλ με τη νέα τεχνολογία υλικών εγγυάται την άνεση και την ασφάλεια που αξίζεις, προσφέροντας ασφαλείς υδραυλικές εγκαταστάσεις, αξιόπιστα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, κομψά είδη υγιεινής και επενδύσεις μπάνιου και δαπέδου με υπερσύγχρονα υλικά. Η Ιδρομετάλ για πάνω από 50 χρόνια είναι στο έργο σου και θα είναι εδώ να στηρίξει και το έργο των παιδιών σου. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο και τη Ρόδο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
2: Do, Na, To, Fa, E και Si.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
3: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
1: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
3: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
1: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
3: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος ΩΕ.
1: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.

0: Music Club 105,8.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Music Club 105,8. Εδώ είμαστε κι εμείς, Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική, στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες. Με την καλύτερη διάθεση πάνω απ' όλα, την καλύτερη ελληνική μουσική, τα πολλά και πλούσια τώρα που θα σας δώσω και σήμερα, αλλά και τα νέα της ημέρας. Τι λέτε, ξεκινάμε?

Στην παρέα μας και σήμερα η αγαπημένη μας χορηγή, η Calco Cretan Aluminum Construction, που δεν λείπει ποτέ από την παρέα μας, βρίσκεται στα πεζά Ηρακλείου αλλά και στο calco.gr για να δεις τα κορυφαία προϊόντα της. Το κατάστημα Λελεδάκι Σου Όμο, με την καλοκαιρινή αντρική συλλογή του στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Δικαιοσύνης 17. Ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης, με τρία καταστήματα στην πόλη, όλα στη Λεωφόρο Κνωσού, Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Residence by Καρπαθιωτάκης και φυσικά το Μεζόν, που έχει τα πιο exclusive και ιδιαίτερα έπιπλα. Μαζί μας και το Ocean Seaside, το αγαπημένο στέκι του καλοκαιριού. Βρίσκεται στην ανάληψη Χερσονήσου από πολύ νωρίς το πρωί για μπανάκι και καφεδάκι, μέχρι αργά το βράδυ που θα δοκιμάσεις μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο του Ocean. Επίσης έχει και παιδότοπο, οπότε μιλάμε για το απόλυτο στέκι.

Υπέροχη Έλενα Παπαρίζου εδώ στο Music Club 105,8. Σήμερα ημέρα Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, με πάρα πολύ ζέστη στην πόλη μας. Όπως ζεστό ήταν και το Σαββατοκύριακο, 27 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη μας. Ενώ σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου γιορτάζει η Καλλιόπη. Με λένε Πόπι, που λέει και ο Νταλάρα σε ένα παλαιότερο τραγούδι. Η Πόπι, χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά και στην Πόπι τη Σταματάκη. Θα έρθει σε λίγο στο σταθμό και θα τη από κοντά, αλλά και στον Αυκράτιο που γιορτάζει επίσης, και στην Κάλια, Καλλιοπίτσα κτλ. Εδώ θα είμαστε παρέα με την καλύτερη ελληνική μουσική και σήμερα έχω ετοιμάσει πολλά για εσάς. Θέλω όμως να επικοινωνείτε μαζί μας, να στέλνετε μηνυματάκι στο Viber του σταθμού. Θέλω να μάθετε και να αποθηκεύσετε τον αριθμό 6970 11 10 58, και φυσικά είμαστε και στα social, Facebook, TikTok και Instagram, πολύ πολύ ενεργοί. Για πάμε!

0: βρίσκονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials & More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials & More, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή, ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις.

0: φέτσα μόλις καλοκαιρινού. Αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα. Δώρα. Special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα φέτσα μόλις δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα φέτσα μόλις ή μπες στο petsamolis.gr. Φέτσα μόλις. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα.
1: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε, μπρο.
2: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
0: 67 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο. Ελευθερίου Βενιζέλου 162. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
3: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
4: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
3: Αχα! Το ήξερα!
4: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
4: Nice to meet you.
0: Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
5: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο τους κάκτους και τη θάλασσα.
0: Oh, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
5: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
0: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
6: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
7: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
6: Και η νομική προστασία?
7: Προστασία, αλλά νομική.
6: Και η απαλλαγή?
7: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
6: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
7: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Για φημίσεις, γέλα!
9: Βάλε τώρα μουσική.
10: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
8: Είναι μία και μοναδική.

Ιουλία Καλυμάνη, λοιπόν, επιστρέψαμε με αγαπημένο τραγούδι από την Ιουλία μας. Είναι το νέο της τραγούδι εδώ στο Music Lab 105,8. Μετά από ένα καυτό Σαββατοκύριακο που όλοι πήγαν παραλία, παιδιά, το τι γινόταν χθες στον Καρτερό, δεν υπήρχε, δηλαδή δεν χωρούσαν τα αυτοκίνητα. Εντάξει, ήταν και η πρώτη έτσι καλή ζεστή ημέρα, νομίζω, καλή Κυριακή. Οπότε πήγαν όλοι για μπάνιο και το βράδυ πήγαν όλοι στην Εθνική. Μεγάλος αγώνας στο Παγκρίτιο Στάδιο, τι και αν ήταν φιλικό, με περίπου 14.000 φιλάθλους. Μπράβο στους κριτικούς. Και μπορεί να ιτηθήκαμε από την Ιταλία, αλλά εντάξει, είναι πάντα χαρά μας να βλέπουμε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου να αγωνίζεται στο Παγκρίτιο. Ο Ανδρούτσος φυσικά έκλειψε την παράσταση και το χειροκρότημα του κόσμου. Ο παίκτης του Όφη, ο οποίος ήταν και από τους καλύτερους, να το πούμε αυτό, μπήκε με αλλαγή, αλλά έδειξε τι εστί Ανδρούτσος και Όφη, νομίζω. Και μάλιστα στο τέλος της δηλώσης του είπε ότι το Ηράκλειο με έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ, αγαπάω την Κρήτη, και δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον κόσμο που έδωσε βροντερό παρόν στον αγώνα της εθνικής ποδοσφαίρου. Από ό,τι βλέπω όμως, η εθνική μας πήγε και στο Ocean Seaside, στο χορηγό μας για φαγητό. Δοκίμασαν τις εξαιρετικές γεύσεις που έχει το Ocean Seaside στην ανάληψη. Από τον σεφ μας, τον Ζήνωνα Χριστοφίδη, μην ξεχνάτε σούσι σεφ ο Κομπαγιάση. Και μάλιστα χτες έκανε και το πρώτο Greek Night, γιατί κάθε Κυριακή θα έχουμε Greek Night με ελληνικά και με μπουζούκι και με πυροτεχνήματα. Από ό,τι είδα, στο Ocean. All day place to be, λοιπόν, στην ανάληψη Χερσονήσου. Και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους, από πολύ νωρίς το πρωί για μπανάκι, μέχρι αργά το βράδυ για μοναδικές γεύσεις και κοκτέιλς φυσικά στο εστιατόριο του Ocean. Music Club. Ακούγεται παντού.

Music Club 105,8. Πάμε λίγο και στα τηλεοπτικά. Αλλάζει το τηλεοπτικό σκηνικό. Τελειώνει η εκπομπή σιγά σιγά έτσι μέχρι τέλη Ιουνίου. Και θα είναι και πάρα πολλές οι αλλαγές. Σας έχω πει ήδη ότι κόβεται το Breakfast at Star από το κανάλι Star και τη θέση του στα πάρει Ζήνα Κουτσελίνη από ό,τι φαίνεται για να κάνει πλέον και πρωινό, όχι μόνο μεσημεριανό. Άλλο ένα τηλεοπτικό ζευγάρι που φαίνεται ότι τελειώνει άδοξα είναι εκείνο στο Open, όπου τα Σαββατοκύριακα βλέπαμε τον Λάμπρο Κωνσταντάρα με την Ιωάννα Μαλέσκου. Μίλησε ο Λάμπρος ο Κωνσταντάρα. Είπε ότι δεν φεύγω από το Open. Εξάλλου λέει βγήκε αμέσως στο κανάλι και το διέψευσε. Απλά με την Ιωάννα είμαστε πολύ διαφορετικοί. Βέβαια λέει πολλές φορές οι διαφορετικοί μπορεί να ταιριάξουν. Αυτό το βλέπουμε και στα ζευγάρια, η αλήθεια είναι. Αυτό θέλει και αρκετό χρόνο για να δείξει. Εμείς κάναμε Σάββατο Κύριακο, μια σεζόν που δεν έχει ακόμα τελειώσει. Θέλοντας έτσι με τις δηλώσεις του να δείξει ότι θα χωριστούν και δεν θα είναι μαζί από την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Τέλος λοιπόν και αυτό το δίδυμο. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα επίσης ότι στο Open θα γίνει και μια ταξιδιωτική εκπομπή με τον Θέμη Γιοργαντά και τον Ουγγαρέζο. Αλλά και αυτό είναι έτσι πολύ ρευστό, γιατί αρκεί να χωράμε και τρεις στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό, είπε ο Κωνσταντάρας. Δεν ξέρω γιατί το είπα αυτό, έχει θέμα με τα παιδιά. Ας γίνει λέει πρώτα αυτό και μετά λέει, θα το συζητήσουμε. Πολύ ενηγματικός ήταν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Αλλά από ό,τι φαίνεται και είναι και σίγουρος, εκείνος θα μείνει στο Open. Πάμε να ακούσουμε Πεγκιζίνα σε ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι και να επιστρέψουμε αμέσως μετά και με τις δικές σας αφιερωσούλες που είναι και πολλές. Yes.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι.
2: Το παλιό είναι, απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα.
1: Και έγινε έτσι.
2: Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση.
1: Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos.
3: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημές τζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
4: Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας, συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281 684-99.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
9: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 223. Σας περιμένουμε.
10: A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις. Στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
11: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
12: Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Τυρί Ντιρόλο Γερμανίας, το κιλό 8 και 32. Γλώσσα φιλέτο Ολλανδίας, 630 γραμμάρια. Κόκαλης, 4 και 48 και 5 έξτρα πόντι.
11: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
13: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
14: Είναι μία.
15: Είναι αδυναμία.
14: Η Κωνσταντίνα.
13: Music Club 105,8.

Ναβίση και εξαίρεση εδώ στο Music Lab 105,8 παρέα με όλους εσάς. Παρέα όμως και με το Your Face Sounds Familiar που παιδιά κάθε Κυριακή κάνει και μεγαλύτερη τηλεθέαση. 24% έκανε χτες το βράδυ το αγαπημένο show μεταμφιέσεων. Ενώ ακολούθησε ο αγώνας της Ελλάδας μεταξύ της με την Ιταλία με 20,1%. Σάρουσε πάλι το Your Face Sounds Familiar. Ήταν το 8ο επεισόδιο. Είναι πάρα πολύ ωραίες μεταμορφώσεις που κάνουν εκεί. Όλοι οι ηθοποιοί, οι τραγουδιστές που παίρνουν μέρος και γενικότερα όλοι τη showbiz. Η νικήτρια πρέπει να σας πω ότι ήταν η Αφροδίτη Χατζημινά, η οποία πέτυχε για δεύτερη φορά νίκη στον φετινό κύκλο του Your Face. Μάλιστα, η ηθοποιός συγκλώνησε κριτές και κοινό με τη μεταμόρφωσή της σε Edith Piaf, αποδίδοντας με ανατριχιαστική ακρίβεια την εμβληματική ερμηνεία της Γαλίδα Σταρ. Πάρα πολύ ωραίες μεταμφιέσεις. Κάποια στιγμή εγώ είδα και την Μαριάντα Πιερίδη που έκανε την Πάολα. Και γενικότερα το Your Face Sounds Familiar με παρουσιαστή του Σάκη Ρουβά είναι ό,τι καλύτερο προβάλλεται αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση. Την επόμενη εβδομάδα ακούστε μεταμορφώσεις που θα κάνουν. Το Δημήτρη Μητροπάνο, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας. Βλέπω εδώ η Αφροδίτη Χατζημινά που κέρδισε θα κάνει την Έλληνα Παπαρίζου. Θα δούμε από τον Beast τον Σταματικόκοτα. Θα δούμε Ματούλα Ζαμάνη. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο για το επόμενο επεισόδιο. Και γενικότερα είναι μια εκπομπή που μας αρέσει πολύ και νομίζω ότι έλειπε από την ελληνική τηλεόραση. Μπράβο στο Σάκη Ρουβά και σε όλη την παραγωγή του Your Face Sounds Familiar.

0: Παίζει δυνατά μπροστά στο κύμα.
1: Παίζουμε δυνατά και μπροστά στο κύμα. Music Lab 105,8. Σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου και σήμερα είναι ζεστή ημέρα να πάτε παραλία. Μπορεί να γιορτάζει η Πόπη, όμως έχει γενέθλια σήμερα μια αγαπημένη μας τραγουδίστρια, η Κέτι Γαρμπή, παιδιά. Με περισσότερα από 45 χρόνια σταμάτη της πορείας και πάνω από 2 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων. Είναι μοναδική η Ελληνίδα καλλιτέχνης, νομίζω, η Γαρμπή, που πάντα αγαπάμε. Και να ξέρετε ότι έχει κάνει και τα περισσότερα ντουέτα στην ελληνική δισκογραφία, πάνω από 30 ντουέτα έχει κάνει, ενώ ήταν η πρώτη μούσα του Φίβου. Ήταν η πρώτη που έγραψε ο Φίβος και της έχει χαρίσει τεράστιες επιτυχίες με το αγαπημένο μου, θα μελαγχολήσω, και όχι μόνο η Ιεροσυλία κτλ. Έχει σπάσει και ρεκόρ στην Eurovision. Έχει ένα παγκόσμιο ρεκόρ, να ξέρετε, η Κέτι Γαρμπή. Τότε που εμφανίστηκε στην Eurovision με το Ελλάδα Χώρα του Φωτός το 1993, μπορεί να πήρε την ένατη θέση, όμως η εμφάνισή της με το εμβληματικό γαλάζιο φόρεμα της Ήλιας Κρυθαριώτη γράφει ακόμα ιστορία. Ενώ ο φακός τότε στην Eurovision εστίασε στο πρόσωπό της για 43 συνεχόμενα δευτερόλεπτα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Εντάξει, ήταν και κούκλα η Κέτι μας, ακόμα είναι βέβαια, και με αυτά τα υπέροχα μάτια. Στα 90's φυσικά, που ήταν η χρυσή δεκαετία, ήταν η απόλυτη. Και νομίζω ότι συνεχίζει. Την βλέπουμε τώρα και στο Your Face Sounds Familiar. Δεν ξεχνάει κανείς την ιστορική πρόταση γάμου που της είχε κάνει ο Διονύσης Χινάς την παραμονή πρωτοχρονιά το 97 στην εκπομπή Μπράβο της Ρούλας Κορομιλά. Είναι η πιο διάσημη τηλεοπτική πρόταση γάμου που έχει γίνει ποτέ, να ξέρετε. Και γενικότερα, και την Γαρμπή έχει μια καλλιτεχνική εξέλιξη που νομίζω έτσι λίγοι καλλιτέχνες έχουν στην Ελλάδα και πάντα αγαπάμε να την ακούμε. Πάμε να ακούσουμε το νέο της τραγούδι με τίτλο Υποσυνείδητο και να της πούμε Happy Birthday to you, Κέτι Γαρμπή, και τούλα μας.

σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8. Ακούστε.

Κωνσταντίνο Αργυρό, ματώνουν οι σκέψεις εδώ στο Music Lab 105,8. Παρέα με όλους εσάς. Καλημέρα και στον Μάριο. Καλημέρα στην Ελπίδα, στον Γιώργο, στον Μάνο. Σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα δικά σας μηνυματάκια. Στην παρέα μας είναι και το κατάστημα Λελεδάκι Σου Όμο, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης με υπέροχα αντρικά ρούχα. Παιδιά, τρέξτε να προλάβετε. Σε φοβερές τιμές, με κορυφαίες εταιρείες στο αντρικό ρούχο. Ρουχαλάκια για όλες τις ώρες της ημέρας, από νωρίς το πρωί, από μαγιό που θα βρείτε στο κατάστημα Λελεδάκης, μέχρι και γαμπριάτικο κουστούμι. Γιατί τις καλοκαιρινές διακοπές πρέπει να είμαστε καλοντυμένοι. Παιδιά, πηγαίνετε να πάρετε το μαγιό σας, τις βερμουδίτσες σας, τη σέρτα ωραία, καλύπτει και όλες τις ηλικίες και όλα τα size. Αυτό ήθελα να ακούσω τώρα. Καρβέλας, παιδιά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Λόβ ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός παρπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν Τζέλι Σκόνη 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό, να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
10: Το έχω, πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
9: Έχει κάτι καλό να φάμε?
10: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
9: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
10: Caravel, 2810-824-724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Για φημίσεις, γέλα!
14: Βάλε τώρα μουσική.
15: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-3255. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
4: Διαφημίσεις! Γέλα!
5: Βάλε τώρα μουσική!
6: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
7: Μόνο επιτυχίες!
8: Μόνο επιτυχίες!
7: Μόνο επιτυχίες!
6: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
9: Καλή!

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.
3: Το ραδιόφωνο σου και η παραλία σου εδώ στο Music Club 105,8. Καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί, Ανδρομάχη, που τους πάνε πάρα πολύ έτσι αυτά τα ανεβαστικά τραγουδάκια. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αυτός, να απαντήσω εγώ στην Ανδρομάχη, που εμφανίστηκε στην πρεμιέρα του Νίκου Βέρτη με μια τραγιάσκα. Εντάξει. Θεούλης ο Μαζό, παιδιά, δεν μπορώ. Βλέπω τώρα τη φωτογραφία του. Είναι της μόδας τραγιάσκα, να ξέρετε, τη φοράνε πια στα χωριά. Οι παππούδες, λοιπόν, πήγε στην πρεμιέρα.

στο Ελλάν, όπου ο Νίκος Βέρτης ξεκίνησε. 6 Ιουνίου, μεγάλη πρεμιέρα για τον Νίκο Βέρτη. Και εκεί ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος έπιασε και το μικρόφωνο, είπε και ένα τραγούδι, είπε καλή αρχή και στον Νίκο Βέρτη. Και οι εικόνες από τη συγκεκριμένη βραδιά κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Πάρα πολύ ωραίο μαγαζί στο Ελλάν, παιδιά, στην Αθήνα, και πολύ ωραίος ο Νίκος Βέρτης. Τι λέτε, πάμε να τον ακούσουμε λίγο πριν σας αποχαιρετήσω.

0: Music Club 105,8. Ακού και κολύμπα.
1: Άκου και κολύμπα, λοιπόν, πάτε για μπάνιο. Ακούτε όμως τον DJ μας που έρχεται να μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες, γιατί εγώ κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Μην ξεχνάτε και τις αναδρομές στις Αρχάνες, στο αγαπημένο μας κέντρο δεξίωσης, στο μεγαλύτερο κέντρο δεξίωσης, στο Αναδρομές Hall, αλλά και τα δύο κτήματα Ήβη και Καλύστη, με νέο ανανεωμένο μενού, με πολλές νέες υπηρεσίες. Τα πάντα στις αναδρομές για τον πιο τέλειο γάμο και για μια ονειρεμένη βάπτιση. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά, χρόνια πολλά για άλλη μια φορά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Να μας ακούτε πάντα για να περνάτε πολύ πολύ όμορφα μαζί μας. Με Ελένη Φουρέιρα θα σας αποχαιρετήσω. Δεν κάνω εγώ για σπίτι. Είμαι από άλλο πλανήτη, που λέει και η Φουρέιρα. Κάτι τέτοιο είμαι και εγώ. Ραντεβού αύριο το πρωί που θα επιστρέψει και η Άρτεμις κοντά μας. Φιλάκια, bye bye.

0: έτοιμοι.
1: Μαγιό.
2: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
3: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
2: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.
4: Music Club.
5: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσε και έφτιαξε πάλι. Πόσε ώρε ήσουν στην κουζίνα?
6: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκη, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
5: Να την απολαύσει. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνη.
6: Home Design Σακλαμάκη. Κουζίνε με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στι καλύτερε τιμέ.
5: Σακλαμάκι σου λέω.
6: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
5: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικ. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
8: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
7: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
8: Όχι!
7: Γι' αυτό έσπασε.
8: Και τώρα?
7: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
9: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
7: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810 320 800.
9: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
10: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε, μπρο.
11: Στο Six Seven Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
10: Και πού είναι αυτό?
11: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
9: Six Seven Store, Ψαρομιλίγων 6.
11: Ή 7.
9: Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 6-7 στη Χερσόνησο. Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
12: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
13: Στα πεζά, κυρία.
12: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
13: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
9: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
14: Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Καλούα. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Καλούα, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
15: Μητέρα,
16: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
16: αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Savakis Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Savakis Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα. Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Envirol, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Envirol. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
3: Τηλεόραση Samsung 75 ιντσών. Τεχνολογίας QLED Smart μόνο 599 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 ιντσών. Τεχνολογίας Mini LED Smart μόνο 859 ευρώ και δώρο Beer Dispenser. Τηλεόραση LG 86 ιντσών. Τεχνολογίας 4K Smart με AI μόνο 899 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% για να απολαύσει στις κορυφαίους αγώνες Μουντιάλ. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
5: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
4: Αχα! Το ήξερα!
5: Nice to meet you.
6: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
5: Nice to meet you.
6: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
7: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
6: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
7: The Thermos Events.
6: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
7: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
6: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
8: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
9: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά, θα το λατρέψουν.
8: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλε στο σπίτι, σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
9: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
6: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810-823-976. Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
8: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
6: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
8: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
6: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
10: Ιστορικά.

0: και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strong. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
1: Για φημίσεις, γέλα!
2: Βάλε τώρα μουσική.
3: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Club. Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το ΣΥΠΑ. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
0: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
1: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
0: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
1: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
0: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατά.
1: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
1: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Για καλή παρέα, ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: κομμάτι. Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι. Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
1: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
0: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992, μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας, Παύλου Ζωγραφιστού 17, παράλληλη Εθνικής, 2810. 214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
2: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-253147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
6: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
5: Έχει κάτι καλό να φάμε?
6: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
5: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
0: Caravel, 2810-824-724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
7: Για φημίσεις, γέλος!

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Νιώθω πίεση.
4: Αφού σου αρέσει.
3: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
5: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
10: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
11: Μαγική, τεντοκριτική, τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
10: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
11: Φυσικά, με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική, άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
10: Τεντοκριτική, Σοφοκλή Βενιζέλου 70, τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική, Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
11: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
12: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο. Όπως το θες.
13: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι Κατερίνα Λιόλιο και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: έχει επιπλογραμμή. Επιτέλους, Σπίτι. Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χοντρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
1: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: γεύση.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούστ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιούστ.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Μην κουνηθείς. Έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
7: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
6: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
8: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
9: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδέρος μπαρμπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Διαφημίσεις, γέλος!

0: κάτω. Το ράδιο στο τέρμα.
1: Και πού πάμε?
2: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσε και έφτιαξε πάλι. Πόσε ώρε ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκη, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσει. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνη.
1: Home Design Σακλαμάκη. Κουζίνε με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στι καλύτερε τιμέ.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό του χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης, Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
3: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
2: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
3: Άρε Ζήνονα.
2: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
4: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
5: Είκοσι χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
6: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 223. Σας περιμένουμε.
7: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 31 47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
8: Ένα κύμα. Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. A kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
9: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
10: Πέψη κόλλα 1,5 λίτρο, 1,34 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7,95 και 10 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes, 375 γραμμάρια, 2,48.
9: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
11: Music Club. Από την

0: 95,8.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεφοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
4: Στα πεζά, κυρία.
3: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
4: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
5: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545. Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
1: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
0: Αχα! Το ήξερα!
1: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
1: Nice to meet you.
2: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
3: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
2: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
3: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
0: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα. Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια. Άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο 3 www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom, αλλάζει η ψυχολογία σου. Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
7: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
8: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
9: Διαφημίσεις, γέλος!

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
3: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
3: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
4: Φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
1: Κουρίτες, ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων Κουρίτες, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
7: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
8: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
9: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
10: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
9: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
10: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
9: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
10: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
11: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
12: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
11: Και η νομική προστασία?
12: Προστασία, αλλά νομική.
11: Και η απαλλαγή?
12: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
11: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
12: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
13: Μητέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

θα είναι ξανά. Τόσο πολύ μας αρέσει ο Θοδωρής Φέρης που δεν μας έφτανε το λίγο-λίγο. Είπαμε θα παίξουμε κι άλλο από Θοδωρή Φέρης για να χορτάσετε, γιατί ξέρω ότι είναι από τους καλλιτέχνες που πραγματικά μου επιλέγετε καθημερινά, τι να πω, δεκάδες τραγούδια του. Όλα σας αρέσουν πια από Θοδωρή Φέρη, ό,τι και να τραγουδήσει. Είναι υπέροχος, έχει το δικό του ιδιαίτερο στυλ και μάλιστα είδαμε και την τελευταία του εμφάνιση στο Μπαρμπαρέλα στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο έγινε το «Έλα να δεις». Ο άνθρωπος, φανταστείτε, είχε δημιουργηθεί ένα βουνό από λουλούδια και είχε ξαπλώσει πάνω και συνέχιζε να του πετάνε διάφορα. Εντάξει, θα τον απολαύσουμε κι εμείς σε λίγο καιρό στη συναυλία που θα μας δώσει εδώ στο Ηράκλειο. Καλησπέρα, τι μου κάνετε, πώς είστε? Ακόμη μια εβδομάδα ξεκίνησε έτσι στις πρώτες ζέστες του Ιούνιου. Δευτέρα 8 Ιουνίου σήμερα, κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σταματάκης. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8.

καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα. Τρελό καλοκαίρι. Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

αυτό το υπέροχο Αιγαίο της Άννας Βύση. Μας αρέσει πάρα πολύ. Καταρχήν γιατί είναι ένα τραγούδι το οποίο μας θυμίζει καλοκαιράκι. Ασχέτως ότι εμείς πιθανότατα να μην πάμε ούτε μέχρι το Αιγαίο φέτος. Αλλά δεν πειράζει, και εδώ στην Κρήτη μας καλά είναι. Υπάρχουν υπέροχα μέρη να πάμε. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν την έχουμε καν επισκεφτεί τα περισσότερα. Οπότε ψαχτείτε λίγο και όλο και κάπου καλά θα βρείτε να πάτε φέτος το καλοκαίρι. Music Lab 105,8, μου στέλνετε μηνύματα σε Facebook, Instagram, TikTok και φυσικά υπάρχει και το Viber του Music Lab 105,8 69 70 11 10 58.

0: άλλο ένα υπέροχο τραγούδι των Σταβέντο που ξανατραγουδήθηκε έτσι. Έκανε το ρετούς του, τον ποτοξάκι του, πείτε το όπως θέλετε. Και υπάρχει στη νέα δισκογραφική δουλειά του Μιχάλη το πιο γλυκό μεθύσι. Εμείς συνεχίζουμε έχοντας μαζί μας επαγγελματίες. Και όταν λέμε επαγγελματίες, μιλάμε για Ολύμπια Παλάς, μιλάμε για τις δύο αίθουσες του Ολύμπια Παλάς, οι οποίες μπορούν να στεγάσουν οποιαδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση. Εσείς αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να καλέσετε στο Ολύμπια Παλάς και να κλείσετε την ημερομηνία σας. Προσοχή, εντάξει. 28-18-23-9-47 και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Όπως το κεφάλι σας ήσυχο το έχετε εάν επιλέξετε και έναν ηλιακό της Thermit. Μιλάμε για μια 100% ελληνική εταιρεία, την οποία θα τη βρείτε μόνο στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Thermit Ecology, η εταιρεία η οποία φροντίζει να έχετε ζεστό νερό όλο το χρόνο, 365 μέρες το χρόνο και φυσικά με τα περισσότερα χρόνια εγγύησης. Επισκεφτείτε την υδροδυναμική Σαριδάκη στον ανισόπεδο κόμπο στο Γιώφυρο και θα μάθετε όλες τις λεπτομέρειες για όλη τη σειρά της Thermit.
1: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.
0: Πάμε στο επόμενο.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Αποτριχωτική μηχανή Brown από 24,90. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B Vitality Pro Kids από 19,90. Σύστημα κάθε του ατμού από 26,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Μην κουνηθείς. Έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
6: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
5: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
7: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
8: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
9: Διαφημίσεις! Γέλος!

0: Music Lab 105,8. Επιστροφή, είναι το δεύτερο μέρος. Κάτι τρέχει με το Χάρη, συνεχίζουμε έτσι να παίζουμε επιτυχίες, να ακούμε και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Να περάσουμε στο μηνυματάκι του φίλου μας του Γιάννη, ο οποίος μου γράφει: Χάρη, καλησπέρα. Θέλουμε να ακούσουμε εγώ και η Χριστίνα το Αυτά τα χίλια του Απέργη. Βεβαίως, παιδιά, θα τα ακούσουμε για εσάς. Καλησπέρα να στείλω και στην φίλη μας την Ιουλία, η οποία μου έχει ζητήσει Πέτρο Ιακωβίδη, Οδός Τσιμισκή, άλλη τραγουδάρα, θα παίξει και αυτό. Ετοιμαστείτε λοιπόν, γιατί έχουμε να παίξουμε πολλές αγαπημένες επιτυχίες. Στείλτε μου και εσείς τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια στα social media, Music Lab 105,8, το προσωπικό μου προφίλ Χάρης Σταματάκης. Θα μας βρείτε παντού και φυσικά έρχεται σε πολύ λίγο και ο πρώτος μας διαγωνισμός.
1: Music Lab 105,8.

0: αλήθεια, πώς σας φάνηκε αυτή η διασκευή του Γιώργου Κακοσέου? Σας αρέσουν γενικότερα οι διασκευές? Να μου στέλνετε μηνυματάκια, γιατί παίζει πολύ διασκευή το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, έτσι. Back to 20s, 90s. Έλλειψη έμπνευσης. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο ισχύει. Αλλά ακούμε πολλά τραγούδια τα οποία είχαν κάνει τεράστια επιτυχία σε περασμένες δεκαετίες να διασκευάζονται και να τραγουδιούνται έτσι με διαφορετικό στυλ. Άλλωστε, ο κάθε καλλιτέχνης έχει το δικό του και προσαρμόζεται πάνω σε αυτό. Λοιπόν, Music Club 105,8, υδροδυναμική Αριδάκης και Thermite Ecology. Εσείς που ψάχνετε νέο ηλιακό για το σπίτι ή το εξοχικό σας, θα πάτε στην υδροδυναμική στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο. Θα βρείτε εκεί τον κύριο Σαριδάκη, αν όχι τον κύριο Σαριδάκη, το προσωπικό της υδροδυναμικής. Το ίδιο κάνει, θα σας εξυπηρετήσουν, θα σας πούν ποιον ηλιακό της Thermite να επιλέξετε, να βάλετε στο σπίτι σας για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο και το νερό πάντα ζεστό για την οικογένειά σας. Και φυσικά έχουμε και Ολύμπια Παλάς. Ξέρετε, είναι ένας υπέροχος χώρος λίγο έξω από το Ηράκλειο, με εκκλησία, με υπέροχο φαγητό, με μοναδική θέα. Όλα τα έχει το Ολύμπια Παλάς. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να κλείσετε την ημερομηνία σας καλώντας το 2810-823-947. Η επόμενη επιτυχία είναι πολύ ξεσηκωτική και θα μας πάει ένα μικρό ταξιδάκι για λίγα λεπτά, εκεί γύρω στα 3 λεπτάκια, μέχρι την όμορφη συμπρωτεύουσα.
1: Δεν παίζουμε όλα τα καινούργια, μόνο τα καλά. Music Club 105,8.

0: πολύ ωραία. Ποιος θα απολαύσει αυτό το βραδάκι, απόγευμα, πείτε το πως θέλετε, Ντονάτο. Και μάλιστα έχουμε και τελικούς μπάσκετ σήμερα, GPL, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, οπότε είναι τέλεια βραδιά για να απολαύσετε πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ, θα μου το πείτε σε λίγο. Πρώτα όμως πρέπει να μου βρείτε ένα τραγουδάκι το οποίο σήμερα η εισαγωγή του είναι στα 17 ακριβώς δευτερόλεπτα. Θέλω τον τίτλο, θέλω και τον καλλιτέχνη που το έχει ερμηνεύσει. Αυτά τα δύο αρκούν για να απολαύσετε Ντονάτο. 2810-370-888 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Πάμε να παίξουμε.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι. Παίξτε με το χάρι.
0: Παιδιά, έχουμε την πρώτη μας γραμμή. Για πάμε εκεί, παρακαλώ. Είχαμε την πρώτη μας γραμμή. Τη χάσαμε. Μισό λεπτάκι, παιδιά. Το τραγουδάκι από την αρχή, παρακαλώ, μαέστρο. Ναι, ξανά από την αρχή. Πολύ ωραία. 2810-370-888. Ψάχνουμε τίτλο, ψάχνουμε και καλλιτέχνη.

0: Έχουμε επόμενη γραμμούλα. Πάμε εκεί. Καλησπέρα. Μάλιστα. Οκ, δεν έχουμε γραμμούλα. Θα περιμένουμε τον επόμενο ή την επόμενη. Λοιπόν, το τραγουδάκι που ψάχνουμε. Να βοηθήσω. Όχι ακόμα μου λένε. Να περιμένουμε λίγο ακόμη. Ωραία, πάμε ξανά από την αρχή, μαέστρο. Για να δούμε τι θα μας πει ο επόμενος. Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Είστε καλά?
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Εδώ ακούμε μουσική. Το αμάξι.
0: Και ψάχνετε να βρείτε το τραγούδι.
1: Και ψάχνουμε να βρούμε το τραγούδι.
0: Πώς σας λένε?
1: Δεν έχει πολύ ωραίο τίτλο, βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
0: Η αλήθεια είναι αυτή και πρέπει να σας πω το ονοματάκι σας.
1: Ειρήνη.
0: Ειρήνη μου, δεν είναι και από τα πιο εύκολα τραγούδια που έχουμε βάλει.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά.
0: Αλλά τα τσακάλια οι ακροατές μου και η Ειρήνη για την ακρίβεια θα μας το πει σωστά.
1: Είναι το χειρότερα τη Ελένη Χατζίδου.
0: Χαμός. Προσπαθώ να συγκρατήσω τον κόσμο να σε ποδοπατήσει, Ειρήνη μου, αλλά δεν μπορώ.
1: Όχι.
0: Σε αποθεώνουν.
1: Μπράβο, ευχαριστώ.
0: Ειρήνη μου, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, θα σου πω, επειδή το τραγούδι ήταν δύσκολο σήμερα.
1: Ναι.
0: Ό,τι επιλέξει από τον Νάτο θα στο αναβαθμίσω κατευθείαν. Δηλαδή, θέλεις πίτσα, θα δώσουμε μία γίγα. Θέλεις μακαρονάδα, θα πάρεις δύο μακαρονάδες. Ή μπέργκερ, δύο μπέργκερ. Οπότε διάλεξε.
1: Πιτσόνι, φυσικά.
0: Πιτσόνι, τρομερό γίγα. Να με το συμπάθειο μια πίτσα. Να με το συμπάθειο.
1: Δεν από το γυμναστήριο, αλλά τέλος πάντων. Χαλάρι.
0: Δεν πειράζει. Είναι η free day, πώς τη λένε όταν κάνεις διατροφή? Δεν έχεις μία μέρα την εβδομάδα που τσακίζεις ό,τι βρεις μπροστά σου.
1: Ναι, μπράβο, σωστό, μπράβο. Αυτό τη free day θα κάνω.
0: Έτσι, free day σήμερα.
1: Θα σε προτιμάω, μπράβο, σωστά, free day.
0: Λοιπόν, Ειρήνη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετείχες.
1: Και εγώ.
0: Να είστε καλά. Θέλω να μείνεις λίγο ακόμη στη γραμμή σου για να σου πω λεπτομέρειες, εντάξει.
1: Οκ.
0: Καλώς απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια, φιλιά.

0: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
1: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
0: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
1: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
0: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 40 49. Τεντοκριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
1: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
2: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

Τι υπέροχο τραγούδι! Τι υπέροχο τραγούδι από την Έλληνα Παπαρίζου. Το «Μαζί σου» είναι από τα ωραιότερα της τραγούδια. Και το ακούσαμε πού αλλού, στο Music Club και τους 105,8. Λοιπόν, έχουμε Pet Samolis, έχουμε την μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Φυσικά μιλάμε για μοναδικές προσφορές κάθε εβδομάδα και ειδικά στο κατάστημα της καλοκαιρινού γίνεται ένας χαμός από εκπλήξεις, από δώρα. Γι' αυτό επισκεφτείτε το νέο κατάστημα το οποίο βρίσκεται στην καλοκαιρινού. Και επίσης αυτό πρέπει να σας υπενθυμίσω είναι ότι σε λίγες ημέρες υποδεχόμαστε στην Κρήτη τις ημέρες υιοθεσίας μίνι κουνελιών. Εσείς λοιπόν που θέλετε να αποκτήσετε ένα κουνελάκι υπέροχο και έτσι αξιαγάπητο θα έλεγα, δεν έχετε από το να συμμετέχετε σε αυτή την κλήρωση, γιατί θα δοθούν δωρεάν μετά από κλήρωση στην Pet Samolis, να μου δηλώσετε συμμετοχή γράφοντας Pet Samolis τώρα με μηνυματάκι στο Instagram του Music Club, Pet Samolis και ενώ και ονοματεπώνυμο. Όλοι όσοι μου στείλετε θα μπείτε στην κλήρωση και που ξέρετε μπορεί να είστε από τους τυχερούς που θα αποκτήσουν ένα mini rabbit. Προσφορά από την Pet Samolis. Μαζί μας έχουμε και αλουμινοδομή Αυτζής. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ψάχνετε για τα αλουμίνια του σπιτιού σας και φυσικά για οποιαδήποτε σιδηροκατασκευή. 2810-210-249 για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες και φυσικά www.avtzis.gr. Πάμε στην επόμενη επιτυχία. Πάμε να ακούσουμε αγαπημένη Peggy Zina από τα παλιά.

0: Music Lab 105,8 για ακόμη μια φορά Θοδωρής Φέρης. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Μηνύματα από παντού. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη. Καλησπέρα στον Γιάννη που μου έστειλε και αυτός τη δική του επιλογή από Αντώνη Ρέμο. Αδιάβαστα μηνύματα. Καιρό έχουμε να ακούσουμε τα διάβαστα μηνύματα από τις πολύ αγαπημένες μας επιτυχίες. Καλησπέρα και στο Θοδωρή, ο οποίος μου έχει ζητήσει τραγουδάκια από τα παλιά και θα την κάνουμε την επιστροφή μας στο παρελθόν. Πάμε για Αντώνη Ρέμο και σε πολύ λίγο φυσικά επιστρέφω ξανά, γιατί έχουμε να κάνουμε και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα.
1: Music Club 105,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
2: Music Club.
1: Music Club.
2: Music Club.
1: Music Club. 105,8.

0: Για να καταλάβετε, αυτό το τραγούδι το έχει γράψει ο Γιώργος Θεοφάνος, ο οποίος έχει γράψει τα λαϊκά άσματα, έτσι. Και αυτή ήταν η πιο pop πλευρά του Γιώργου Θεοφάνους. Ένας Γιώργος Θεοφάνους, βέβαια, που έχει γράψει τεράστιες pop επιτυχίες και στο Σάκη Ρουβά και στην Έλενα Παπαρίζου. Και μάλιστα περιμένουμε το νέο τραγούδι της Έλενας σε λίγες ημέρες, το οποίο είναι διαχειρός του Γιώργου Θεοφάνους. Μένετε συντονισμένοι για να το ακούσετε φυσικά πρώτοι εδώ. Τι να σας δώσω τώρα, ρε παιδιά, να δώσουμε ένα πλήσιμο αυτοκινήτου στο Auto Clean Αερικό, στο αγαπημένο μας πλυντήριο αυτοκινήτων. Εκεί είμαστε κάθε εβδομάδα και πλένουμε το αυτοκίνητό μας. Γιατί οι άνθρωποι ξέρουν τη δουλειά τους, γιατί είναι επαγγελματίες, γιατί θέλετε ένα τρομερό αποτέλεσμα στο αυτοκίνητό σας. Πάρα πολλοί κόσμος, βέβαια, φίλε μου Λεωνίδα, τι χαμός είναι αυτός. Δεν μπορούμε να μπούμε καν στο πλυντήριο. Κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Λοιπόν, εγώ θα σας δώσω ένα πλήσιμο αυτοκίνητο, όπως και να έχει. Περιμένω ένα δικό σας τηλεφώνημα όμως, 2810-370-888. Ο πρώτος που θα με καλέσει θα πλύνει το αυτοκινητάκι του δωρεάν. Για πάμε.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι.
0: Ποιον έχω στη γραμμή μου, παρακαλώ?
2: Γεια σας.
0: Γεια σου, Μαρία. Μαρία μου, τι αυτοκίνητο έχεις?
2: Λοιπόν, έχω ένα Suzuki και σκεφτόμουν σήμερα ότι θέλει ένα καλό πλήσιμο.
0: Να τα! Σε εμάς έπρεπε να έρθεις να σου πούμε εμείς. Να σου πούμε εμείς και να σου δώσουμε τη λύση. Στη δώσαμε, λοιπόν. Τέλεια. Θα πας στους καλύτερους και θα στο κάνουν το αυτοκίνητό σου να λάμπει σαν καινούριο. Το υπόσχομαι αυτό.
2: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, μη μου κλείσεις. Μείνε στη γραμμούλα σου και λέμε λεπτομέρειες, εντάξει? Έγινε, φιλιά πολλά. Γεια χαρά.
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
4: Τηλεόραση Samsung 75 inch on. Τεχνολογίας QLED Smart μόνο 599 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 inch on. Τεχνολογίας Mini LED Smart μόνο 859 ευρώ και δώρο Beer Dispenser. Τηλεόραση LG 86 inch on. Τεχνολογίας 4K Smart με AI μόνο 899 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% για να απολαύσεις στις κορυφαίους αγώνες Μουντιάλ. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Γιουρόνιξ. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
8: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
9: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
8: Έχει κάτι καλό να φάμε?
9: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
8: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch έως το βράδυ με κρέας ή ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
9: Caravel 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
10: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Καρδιά μου, εγώ είμαι εδώ μέχρι τις 8 για να περάσετε ένα ακόμη απόγευμα γεμάτο με επιτυχίες, έτσι να σας γεμίσουμε με πολύ θετική ενέργεια. Μακάρι, εύχομαι να τα καταφέρνω, παιδιά. Κάνω ό,τι μπορώ πραγματικά, δηλαδή έχουμε υδρώσει εδώ πέρα. Να είναι καλύτερο κοντίσιο. Εσείς που βρίσκεστε αυτή την ώρα, στείλτε μου μήνυμα στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, να δώσετε καμιά ιδέα τι να κάνουμε σήμερα το βράδυ. Χάρη Σταματάκης στο προσωπικό μου προφίλ ή Music Lab 105,8. Να ρίξω μια ματιά, μιας και μιλάμε τώρα για τα social media. Καλησπέρα στην Αγγελική. Γεια σου, Αγγελική μου. Τι μου γράφεις εδώ, μισό λεπτάκι. Η Αγγελική θέλει να ακούσει Γιάννη Πλούταρχο. Α, μάλιστα. Γιάννης Πλούταρχος, νέο τραγούδι, δεν γίνεται. Θα το ακούσουμε, εννοείται ότι θα το ακούσουμε. Καλησπέρα να στείλω και στο φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος έχει ζητήσει Άννα Φύση, από τα παλιά μάλιστα. Οπότε θα είναι και αυτό ένα από τα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε προσεχώς. Εσείς συνεχίζετε σταθερά να μου στέλνετε μηνυματάκια. Έχουμε πέτσα μόλις μαζί μας. Δεν ξεχνάτε τα καλύτερα για το κατοικίδιό σας. Φυσικά σε 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο και νέο κατάστημα στην Καλοκαιρινού με μοναδικές προσφορές. Το τονίζω, αλλά μία επίσκεψη θα σας πείσει για αυτά τα οποία σας περιγράφω καθημερινά εδώ στο Music Lab. Και έχουμε και αλουμινοδομή Αυτζής. Φυσικά για εσάς που θέλετε αλουμίνια και οποιαδήποτε σίδηρο κατασκευή, επισκέπτεστε κατευθείαν το κατάστημα στην Μάνου Κατράκη 153 στην Φοινικιά. Και εμείς γρήγορα στην επόμενη επιτυχία.
1: Music Lab 105,8.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: Λοιπόν, παιδιά, μην αναπνέετε για λίγο. Όχι, πλάκα κάνω. Έφτασε η ώρα να δώσουμε κι άλλο δωράκι. Μισό λεπτάκι να δω τα χαρτάκια μου. Θα σας πω καλούα τώρα. Θα σας πω καλούα. Θα πάτε, θα απολαύσετε το πρωινό σας. Δύο μπραντς, δύο καφεδάκια και δύο ξαπλώστρες κερασμένα από μένα και το καλούα. Στον πρώτο που θα καλέσει, στην πρώτη βεβαίως, στο 2810-370-888. Ποιος θα πάει καλούα, για να δούμε.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι.
0: Ποιον έχω στη γραμμή μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς πως είστε, μα πού ήσασταν και σας ψάχναμε?
2: Εδώ, τριγύρω.
0: Πώς σας λένε?
2: Εμμανουέλα.
0: Εμμανουέλα, καταπληκτική, γρήγορη. Και φυσικά θα πάει καλούα. Ποιο θα πάρεις μαζί σου, Εμμανουέλα, χωρίς να μας τα διακριθεί?
2: Θα πάρω το μωρό μου που είναι στην κυλίτσα μου και τον άντρα μου.
0: Τέλεια! Το μωρό δεν χρεώνεται, παιδιά! Το μωρό δεν χρεώνεται, σας το λέω. Εμμανουέλα μου, με το καλό, να βγει το μωράκι από την κυλίτσα σου.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Είναι το πρώτο σας παιδάκι?
2: Ναι.
0: Τέλεια! Με το καλό ευχόμαστε να περάσετε τέλεια στο καλούα.
2: Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Μένεις λίγο στη γραμμή σου και σου λέω λεπτομέρειες για το δωράκι σου, εντάξει?
2: Τέλεια, ναι,
0: έγινε.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Γεια. Yeah.

0: Club.
1: Καλησπερίζω τη Θοδώρα Γιαχνάκη στο Music Club και του 105,8.
0: Καλή καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Πώς είστε?
0: Κοίταξε να δεις, παραμένω ψύχρεμη προς το παρόν. Κατά τις 9 δεν ξέρω τι θα κάνω. Το λέμε το βράδυ στη 9.
1: Στη 9, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα προς το παρόν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις πάει φέτος σε κάποια εκδήλωση, γάμο, βάπτιση, γενικά σε έχουν καλέσει
0: φέτος. Όχι ακόμα, δεν έχουν ξεκινήσει. Η σεζόν, η γάμο σεζόν δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
1: Ωραία. Για μένα ως DJ, event DJ που έχει ξεκινήσει, θα σου πω ποιο είναι το grand hit του φετινού καλοκαιριού.
0: Παρακαλώ.
1: Που γίνεται, δηλαδή, ό,τι γινόταν πέρυσι με το γλέντι, ας πούμε, του Απέργη. Που,
0: εντάξει, όχι,
1: είχαμε,
0: παιδιά.
1: Θα με κόψει φλέβα σε
0: κάτι με το γλέντι.
1: Ναι. Στις αρχές ήταν ωραίο να τα ακούς, δηλαδή.
0: Κοίταξε να δεις. Αυτό ήταν ωραίο το 2019 που είχαμε πάει εμείς στη Σκύρο να κάνουμε απόκριες και το παίζανε εκεί πέρα σαν νησιώτικα από τον Οικονομίδη και την Σπανού.
1: Ναι.
0: Άντε, μέχρι την Ιουλία Καραμπατάκη μπορώ να φτάσω. Ναι. Οτιδήποτε άλλο είναι red flag.
1: Θα σου πω όμως τι γίνεται. Ο Απέργης έτσι του δώσε ένα push στο πιο mainstream κομμάτι του ελληνικού τραγουδιού.
0: Ναι, ισχύει.
1: Λοιπόν, άρα θα σου πω ότι βάζαμε τέλος πάντων το γλέτ και γινόταν. Δεν έχει σημασία ποιο καλλιτέχνη και γινόταν ο χαμός.
0: Ναι, το θυμόμαστε όλοι, ναι.
1: Φέτος λοιπόν ο αντίστοιχος χαμός γίνεται με τις καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού.
0: Έλα τώρα, σοβαρά.
1: Χαμούλη σου λέω.
0: Μα τι λες.
1: Τι να σου πω. Πανικός, σηκώνω τα χέρια ψηλά.
0: Πω.
1: Εντάξει, είναι και ο λογαριασμός βέβαια της Λιόλιου, αλλά επειδή δεν είναι το τόσο χορευτικό τραγούδι όσο οι καμπάνες που είναι έτσι καθαρά νησιώτικο.
0: Νομίζω ότι ο Αργυρός έχει βάλει στίχημα με τον εαυτό του κάθε χρόνο να βγάζει από ένα τραγούδι για γάμο, ρε παιδί μου.
1: Να μπορεί να παίξει ένα γάμο.
0: Να μπορεί να παίξει ένα γάμο,
1: σωστά,
0: ναι.
1: Σωστά. Είναι η περίοδος καλοκαιρινή. Λοιπόν, οπότε με αυτό θα κλείσω σήμερα και ήθελα να καταλήξω.
0: Ωραία.
1: Και εσείς έτοιμοι για να μας ταξιδέψεις πίσω στα παλιά?
0: Είμαι πάρα πολύ έτοιμη. Έχω γεννηθεί έτοιμη.
1: Με το 1, με το 2, με το 3 που λέμε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ωραία.
0: Άντε, φιλιά και αντίο, γεια.
1: Φιλιά. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε, τα φιλιά μου, να είστε καλά. Music Club. 105,8.

0: Πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα.
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί. Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Νιώθω πίεση. Αφού σ' αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο. Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου. Πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσσα. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
3: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
2: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
3: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
2: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
3: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
2: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
4: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Νεομάτι Γρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,95 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Μύθος κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,88 και 10 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα φιλέτο το στάκι, καπνιστή ή βραστή το κιλό 7,22.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

Καλέ, τι κάνετε, καλώς ήρθατε Δευτερούλα σήμερα, 8 Ιουνίου. Το τραγούδι που μόλις έπαιξε το αφιερώνουμε στον Χάρη το Σταματάκι, διότι είναι ο αγαπημένος του ο Θάνος ο Καλλύρης, από ό,τι πληροφορούμε γύρω-γύρω, έτσι από εδώ, από διάφορες πηγές, τις οποίες δεν μπορούμε να τις αποκαλύψουμε, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ στο Music Club και τα Headquarters 105,8. Θεόδωρο Γιαχνάκη στο μικρόφωνο. Το Dora Back in Time μόλις ξεκίνησε. Χρόνια πολλά στις Καλλιόπες που εορτάζουν σήμερα, θα τα πούμε και λίγο πιο μετά. Μέχρι τότε όμως πάμε να ακούσουμε ένα Δημήτρη Κόκοτα, άλλο ένα αγόρι που με σουρανούσε στα 90's όπως ο Θάνος ο Καλλύρης, και ένα Γιάννη Σαββιδάκη, γιατί αυτούς τους τρεις για κάποιο λόγο τους έχω παντρέψει στο κεφάλι μου, τους έχω ταυτίσει ότι πάνε παρέα ρε παιδί μου, έτσι, για το γιόλο.

0: 10 μάγισσες τα δαχτυλά σου, Γιάννη Σαββιδάκη μου. Κάπου τον πήρε το μάτι μου να τρώει και να πίνει παρέα με μια κιθάρα και παρέα μπόλικη και να τους τραγουδάει, έτσι. Τραγουδούσε βασικά σε ένα κοριτσάκι το οποίο ήταν τύπου μωρό, ρε παιδί μου, ενός χρονού. Και είχε πάρει την κιθάρα και της έλεγε: μην ξυμιλάτε, μην μιλάτε, το κορίτσι μου κοιμάται. Ελένη Λιαπάκη που μόλις μπήκε στο στούντιο ακριβώς.
1: Γεια σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Τι γίνεται, Ελένη μου, τι κάνεις?
1: Αχ, είμαι τέλεια, γιατί είναι η εποχή μου.
0: Είναι η εποχή σου ακόμα και τώρα που είμαστε εδώ μέσα κλεισμένες στα headquarters του Music Club 100.8.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Είμαι καλοκαιράκης. Καλό και... Δεν ξέρω, πώς λέτε, χειμωνάκηδες ή καλοκαιράκηδες?
0: Καλοκαιράκηδες είστε, αυτό. Ναι, είστε,
1: είμαι σε αυτή την κατηγορία.
0: Πώς
1: λέμε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός?
0: Θα τα πούμε αργότερα αυτά.
1: Κάνω πρόλογο, σταμάτα.
0: Βαριά να σένω όλη μέρα σήμερα.
1: Λίγο οξυγόνο θέλεις?
0: Και προσπαθώ να τσιλάρω, ρε παιδί μου, να είμαι έτσι λίγο τσίλικα για το τι θα έρθει στις 9. Τα λέμε το βράδυ στις 9.
1: Στις 9.
0: Στις 9.
1: Μα υπάρχει ένα ραντεβού.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε το βράδυ στις 9. Εδώ θα είμαστε εμείς ούτως ή άλλως. Μέχρι τότε, αγαπητή Ελένη, που εγώ άνοιξα το μικρόφωνο τώρα για να πω που έχει κίνηση στην πόλη, βέβαια. Πολύ γρήγορα και εντάχει θα σας πω που έχει κίνηση στην πόλη. Τι είπα, κίνηση. Κίνηση.
1: Εντάξει,
0: κίνηση. Ο Τέντζερης και βρήκε το καπάκι.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, Κόμβος 62 Μαρτύρων, άνοδος και κάθοδος. Έχει κίνηση στην άνοδο και στην κάθοδο Γιαμίνος προς την Βενιζέλου. Έχει καλοκαιρινού με Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Μάχης Κρήτης με 62 Μαρτύρων. Καλοκαιρινού Αγίου Μινά και Γιαμαλάκη. Δεν έχω καταλάβει αν έχουν ανοίξει την Αβέροφ, γιατί έχουν πινακίδες παντού ότι οι Αβέροφ έχουν κλειστεί. Αλλά εγώ τώρα είδα αμάξια να περνάνε, ας πούμε, πριν. Τώρα τι να σας πω. Ανεμογιάννη, Ιδωμενέως, Δούκος Μποφόρ. Γενικά το κέντρο τώρα έχει λίγη κίνηση. Τρικούπη με Δημοκρατίας. Παιδιάδος, Εύανς και Πλαστήρα. Εθνικής Αντιστάσεως σε κάποια σημεία. Πρώτο κόμβο Κνωσού, ειδικά στην κάθοδο. Και Ικάρου με Καζατζίδη. Και λίγο κίνηση στην πλατεία των 18 Άγγλων, μπροστά από το φρούριο του Κούλε.
1: Πάνε βόλτα, βρε.
0: Πάνε βόλτα.
1: Τα ζευγαράκια.
0: Με το αμάξι. Με το αμάξι, γιατί όχι, ρε παιδιά. Εντάξει, τα φιλιά μας τα ζευγάρια.
1: Όχι, παρκάρουμε και μετά πάνε με τα πόδια.
0: Σωστό. Εντάξει, μπορεί να μην είναι ζευγάρια, μπορεί να είναι φίλες. Μπορεί να είναι.
1: Εντάξει, εγώ στοχοποίησα.
0: Δεν θα ήθελα να στοχοποιούμε σε αυτήν την εκπομπή. Μόνο αλήθειες τα λέμε.
1: Αλήθειες.
0: Μόνο αλήθειες από αυτό το προφίλ. Λοιπόν, Νότι Φακιανάκη, όπα όπα και δεν θα πάμε δει.

0: Α, εδώ είμαστε λοιπόν με τη Δέσποινα τη Βανδύ. Δεν υπάρχει τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα και τίποτα ξανά.
1: Σαν την αγκαλιά γενικά.
0: Ναι.
1: Θα πω εγώ.
0: Ναι, ναι, εντάξει, θα το συμφωνήσω.
1: Σε όλες τις μορφές.
0: Κοίτα, ρε παιδί μου, τώρα. Εγώ είμαι λίγο περίεργη στην αγκαλιά. Εδώ θα κάνω μια εξομολόγηση από το μικρόφωνο του Music Lab
1: 105,8.
0: Τι θέλω, τι θέλω. Αλλά τι θέλω. Τόσο όσο. Δεν μπορώ να. Ειδικά το καλοκαίρι δεν μπορώ να αγκαλιαζόμαστε.
1: Καλά, είπαμε.
0: Για ποιο λόγο να. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο να με αγγίξει. Δεν θέλω. Άφησε με ήσυχη. Κάνει ζέστη, ας πούμε.
1: Δεν σου είπα να σε κρατάει μέχρι να κοπεί ανάσα. Έτσι, μια αγκαλίτσα και γεια σας.
0: Ναι, εντάξει, το ακούω, ρε παιδί μου. Αυτό το ακούω. Εντάξει.
1: Αφού σε νιώθω ότι είσαι λίγο αγκαλίτσα. Είσαι λίγο.
0: Ναι, τόσο όσο όμως, δηλαδή.
1: Ναι, τόσο όσο. Ναι.
0: Δεν θα ήθελα.
1: Look, but don't touch.
0: Έχω μία φίλη, την Μαρία, η οποία, ρε παιδί μου, δεν γουστάρει καθόλου να την αγγίζουν. Δεν γουστάρει να την.
1: Έχω και εγώ.
0: Να τη κάνει έτσι, ναι, τον νόμο, ναι, ναι. Να πηγαίνει, να τη χαϊδεύει στα μαλλιά, ειδικά δεν μπορεί, τη μούρη.
1: Παρένθεση. Αυτό στο νόμο δεν μ' αρέσει ούτε εμένα. Με ενοχλεί πάρα πολύ.
0: Τέλος πάντων. Ναι. Και για σπάσιμο πάρα πολλές φορές πάμε και την αγκαλιάζουμε, ξέρεις έτσι.
1: Α, τι καλές φίλες.
0: Και είναι στη φάση. Ew!
1: Μακριά μου!
0: Λοιπόν, σήμερα που τα λέμε όλα αυτά, είναι 151η ημέρα αυτού του έτους. Και για να σας είμαι ειλικρινής, οι μέρες για τα Χριστούγεννα, παιδιά, έχουν βάλει μπροστά το ένα. Έχουν μπει μπροστά το ένα. Είναι 199 ημέρες για τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει και η Καλλιόπη. Επίσης, χρόνια πολλά στη γιαγιά μου την Καλλιόπη. Χρόνια πολλά στη φίλη μου την Κάλια. Χρόνια πολλά γενικά στις Καλλιόπες. Ήταν και μουσα η Καλλιόπη.
1: Πολλά. Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Οπότε τώρα πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, ρε παιδί μου, έτσι αφιερωμένο στις Καλλιόπες. Δεν θα είναι άλλο φυσικά. Με λένε Πόπι.
1: Σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη.

0: Άλλο ένα αγόρι που με σουρανούσε στα 90's, ο Νεκτάριος Φυράκης ήταν αυτός που μόλις ακούσαμε. Σκέψου καλά. Είναι νομίζω το καλύτερο του τραγούδι αυτό. Του Νεκτάριου.
1: Εμένα μου αρέσει.
0: Από τα πέντε που έχει πει, είναι το καλύτερό του.
1: Κρυφά τις νύχτες, πάρα πολύ ωραίο.
0: Ωραίο είναι, ωραίο είναι, αλλά εμάς μας αρέσει καλύτερα αυτό γιατί είναι λίγο πιο. Είναι πιο ροκ, ρε παιδί μου. Είναι πιο ροκ, έτσι.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Εδώ από τα headquarters του Music Lab 108 στέλνουμε χαιρετίσματα στην νύφη του Βορρά Θεσσαλονίκη, όπου μας ακούει η Μάρθα, η φίλη μου η Μάρθα, και μας στέλνει χαιρετίσματα και φιλιά.
1: Πολλά φιλιά, αγαπημένη Θεσσαλονίκη.
0: Αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Έχει, λέει, ένα αεράκι εκεί πέρα λίγο πριν τη βροχή, το οποίο μάλλον θα κατέβει και προς τα κάτω από ό,τι μπορώ να αντιληφθώ.
1: Ναι, προφανώς.
0: Κάτι είδα ότι έρχονται από τα Βαλκάνια, λέει, έρχονται αέριδες και έτσι, ψυχρά κλίματα.
1: Αλλά που δεν θες εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι το καλύτερο. Μάρθα, στείλ το πιο γρήγορα, σας παρακαλώ, γιατί εδώ πέρα έχουμε κάψες, έχουμε σκάσει.
1: Δεν είναι το κλίμα της εδώ, δεν είναι.
0: Λοιπόν, θα αφιερώσουμε στη Μάρθα μας έναν Αντώνη Ρέμο, στόμα με στόμα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, μην πάτε πουθενά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
3: Αποτριχωτική μηχανή Brown από 24,90. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B Vitality Pro Kids από 19,90. Σύστημα κάθε του ατμού από 26,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Καρβελάς.
4: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συναίσθημα μαζί μας.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Λόβ ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδέρος Παρπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Τζέλι Σκόνη 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Διαφημίσεις! Γέλα!
8: Βάλε τώρα μουσική!
9: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες!
11: Μόνο επιτυχίες!
10: Μόνο επιτυχίες!
9: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Α, εδώ είμαστε αγαπητοί ακροατές, επιστρέψαμε μετά το break με την Άννα τη Βύση και το Αιγαίο που πήρε τα κύματα και τον άνεμο στο Music Lab και τους 105,8. Χαιρετίσματα να στείλουμε και στους κουρίτες που είναι και σήμερα μαζί μας. Ένας χώρος που φυσικά μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και τη Λύσου, 289-823-973 το τηλέφωνο τους. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων πρώτον και δεύτερον Παγκόσμια ημέρα ωκεανών.
1: Ωκεανών
0: βεβαίως.
1: Ωραία. Πρέπει να προσέχουμε γενικά το οικοσύστημα, όλα.
0: Όλα.
1: Το περιβάλλον.
0: Το diversity. Λοιπόν, σήμερα επίσης έχει γενέθλια, αφού πρώτα από χρόνια πολλά, και στην Πόπη τη Σταματάκη εδώ του σταθμού το κορίτσι μας.
1: Ναι, να
0: αυτό.
1: Το χαιρόμαστε το κορίτσι μας.
0: Έχει γενέθλια η Κέτη Γαρμπή, παιδιά. Ναι, αυτό το κορίτσι, αυτό το είδωλο έχει γενέθλια. Δεν ξέρω πόσο γίνεται και δεν με νοιάζει. Είναι Ιθαλής, θα την Άννα τη Βύση και αυτή.
1: Αυτό
0: το Ιθαλής το είχε πει η μάνα μου μια φορά, η οποία ήμασταν στα γενέθλιά μου τώρα που πέρασαν. Ήμασταν έξω τέλος πάντων και παίζει η Άννα Βύση και είμαστε με τις φίλες μου, ουρλιάζουμε από εδώ, από εκεί. Άννα Βύση, γιατί είμαστε όλες βυσικές. Και τέλος πάντων λένε πόσο μας αρέσει η Βύση και γυρνάει η μαμά μου και λένε είναι Ιθαλής η αλήθεια.
1: Ατακάρα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, όλη αυτή την εισαγωγή την έκανα για να σας πω τις 5 συν 1 πιο cool viral στιγμές της Κέτης Γαρμπή που όλοι έχουμε αγαπήσει. Το πρώτο και το καλύτερο ήταν όταν ο σκηνοθέτης της Eurovision έπαθε τσότσο και έδωσε πλάνο 43 δευτερολέπτων της Κέτης χωρίς παύση στη μούρη της μέσα.
1: Στα μάτια, έτσι. Τα μάτια.
0: Το νούμερο 2, η νούμερο 2 πιο viral σκηνή, νομίζω ότι για μένα βέβαια αυτή είναι η νούμερο 1, είναι η Κέτη που λέει το ναι στο Διονύση Σχοινά, στο μπράβο Ρούλα με τα χρυσά τα μπαλόνια, το κόκκινο το φόρεμα της Ρούλας. Και αυτή είναι σε φάση Χριστέ μου, δεν το πιστεύω τι συμβαίνει τώρα.
1: Όχι, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω.
0: Κάπως
1: ναι,
0: έτσι.
1: Αλλά ήταν, όλοι το περιμέναμε τότε, ήταν το γεγονός χρονιάς.
0: Δεν περιμέναμε ότι θα της κάνει πρόταση live.
1: Όχι, αλλά η Πυρούλα μας είχε προετοιμάσει, η κορομιλά, ότι κάτι θα γίνει και αυτό και ήμασταν στην οθόνη
0: δεν
1: τότε.
0: Δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι τη σκηνή, δεν θυμάμαι.
1: Εσύ
0: το πριν.
1: Ήσουν πιο μικρή κορίτσι
0: μου, πιο μικρή,
1: δεν ήσουν σαν και εμένα.
0: Επίσης η Κέτη Γαρμπή, παιδιά, έχει παίξει στις 7 θανάσιμες πεθερές και κάνει την Αθηναία πεθερά. Για όσους δεν το θυμάστε.
1: Την έχω δει.
0: Το αγαπημένο μου προσωπικά είναι τα Κετότζι. Πες το με μια Κέτη, τα οποία όταν είχαν βγει, εγώ τα είχα αγοράσει τα Κετότζι, τα έχω ακόμα στο κινητό μου. Πες μου ότι δεν τα ξέρεις. Είναι η μότζι της Κέτης, τα Κετότζι. Είναι τούλι για το Χριστούλι που πλέκει τούλι. Έχει το έβραζε το κύμα της Γαρμπή. Με πιάνουν οι ευαισθησίες μου. Πένταλμα συλλήψεως και φοράει καπέλο αστυνομικού.
1: Όχι.
0: Θα στα δείξω σε λίγο τα Κετότζι. Τέλος πάντων, τα έχω στο κινητό μου. Επίσης, πριν λίγο διάστημα, είχαμε ξανασχολιάσει από αυτήν εδώ την εκπομπή που έκανε τα 30 χρόνια έρωτας, αλλά με τρολάρισμα μαζί με τον Ατζαράκη που έκανε τον ψυχολόγο και είχαν πάει με το Σχοινά.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Και αυτό ήταν από τις καλύτερες στιγμές της. Έχει κάνει τα παραμύθια του Εσώπου με τη φωνή της Κετούλας. Αυτά, χρόνια πολλά στην Κέτη.
1: Χρόνια της πολλά, χρόνια πολλά στην Κέτη. Πολύ πολύ.
0: Και κάπως έτσι θα περάσουμε στην Κέτη που αγαπούσες μια φορά για ένα καιρό. Και μετά θα βάλουμε και λίγη Κέτη ακόμα, έτσι, ασυμφωνία χαρακτήρων. Γιατί η Κέτη είναι αυτή. Ναι.

0: Σας ευχαριστώ για την πανουκρουσία πριν να ανοίξω το μικρόφωνο. Να είστε καλά, καλά να είστε. Ήταν η πανουκρουσία από τον Αντώνη Ρέμο και την Κίτη Γαρμπία, Συμφωνία Χαρακτήρων, στο Music Club 105,8.
1: Έπρεπε να έχουμε και παλαμάκια δικά μας.
0: Ναι, έπρεπε. Δεν έχουμε όμως, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, θα δώσουμε δώρα σήμερα. Έχω δύο δώρα να δώσω.
1: Για να δούμε τι.
0: Θα ξεκινήσω. Έχω να δώσω Μάρε Μίο ένα τραπέζι. Και έχω να δώσω και Aqua Plus μια διπλή πρόσκληση. Τι θες να δώσουμε πρώτο?
1: Να δώσουμε το Aqua Plus.
0: Ωραία. Λοιπόν, μια διπλή πρόσκληση για το Aqua Plus για έναν τυχερό που θα μας καλέσει τώρα στο 280-370-888. Στον πρώτο που θα καλέσει θα κερδίσει και τη διπλή πρόσκληση για το Aqua Plus τώρα που έχουν αρχίσει οι ζέστες.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Μας παίρνει τηλέφωνο λοιπόν. Ξύλινα σπαθιά, λιωμένο παγωτό και τρύπες ταξιδιάρα ψυχή στη ροκ σκηνή της αυτής της χώρας και επανέρχομαι με πάτη πουθενά.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Από την

0: Εδώ είμαστε αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8. Επιστρέψαμε με την Νατάσα Θεοδωρίδου και το Φορτηγό. Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο αυτή εδώ τη εκπομπή. Θεοδωρή Γιαννάκη στο μικρόφωνο και Ελένη Λιαπάκη μαζί στο στούντιο. Τον Dora Back in Time και οι δύο με μαύρα γυαλιά.
1: Φαινόμαστε σαν να δίνουμε. Δεν θέλουμε να δώσουμε στόχο.
0: Όχι, όχι. Και κατά βάση δεν θέλουμε να δούμε στόχο, ρε παιδί μου. Να αρμονιζόμαστε με το περιβάλλον και δεν τραβάμε τα βλέμματα.
1: Ξέρεις ότι μας λείπουν τα μαύρα τα παλτότα.
0: Ναι.
1: Λόγω καιρού δεν μπορούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Να κάνουμε τους κατασκόπους.
1: Ναι, και οι δύο καπέλα μαύρα αυτά.
0: Ναι. Πρέπει να έχει ξεκινήσει το ματς τώρα.
1: Α, γι' αυτό τα έβαλε τα μαύρα γυαλιά.
0: Γι' αυτό τα έβαλα τα μαύρα γυαλιά.
1: Εγώ δεν τα έβαλα γι' αυτό.
0: Εσύ τα έβαλε επειδή ζήλεψε και ήθελε να κάνει τα ίδια που κάνω.
1: Εγώ
0: γι' αυτό.
1: Θα βγάλω τώρα story να ξέρει με τα μαύρα μου γυαλιά.
0: Ωραία, βγάλω story με τα μαύρα σου γυαλιά. Τώρα ξεκινάει το ματς, παιδιά. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
1: Αδειάσανε δρόμοι.
0: Τώρα θα ξεκινήσει. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός παίζουν στο σεβ για το τρίτο game. Να δούμε ποιος θα το πάρει για να παίξουν και το επόμενο. Μπορεί να παίξουν και πέμπτο τώρα. Θα δούμε αν πάνε. Όποιος πάρει πρώτος τα τρία πρώτα games.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αγαπητή Ελένη, δεν έχω κάτι να πω τώρα. Ήθελα να πω βασικά. Θα σου πω τι ήθελα να πω. Θα σου πω.
1: Τι ήθελες
0: να πεις. Θα σου πω τι ήθελα να πω. Είδα κάπου. Πήγε ο Γιώργος ο Χρυσοστόμου στην Ναταλία τη Γερμανού και είπε ότι τον είχε πάρει τηλέφωνο ο Χριστόφορος ο Παπακαλιάτης και του είπε: «Έχω ένα ρόλο για εσένα, αλλά θα τον παίξω εγώ». «Έχω ένα ρόλο ο οποίος ταιριάζει ιδανικά για εσένα, αλλά θα τον παίξω εγώ». Μάλλον εννοεί το μαέστρο, παιδιά. Και θέλω να σκίσω το κορμί
1: κρίμα,
0: μου, ας πούμε.
1: Θα το έχεις χαρεί να έπαιζε αυτός.
0: Ναι. Επίσης, σήμερα ο Γιώργος Χρυσοστόμου ανέβασε ένα post και έγραψε ότι οι άνθρωποι είμαστε γέφυρες για να ενώνουμε ο ένας τον άλλον. «Γιώργο, μπορώ να γίνω το ρίο στο αντίριό σου. Ειλικρινά σου το λέω, αγόρι μου. Αν θέλεις, έλα να ενωθούμε». Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
1: Έλα να αγαπηθούμε, darling.
0: Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Περνώ σε μια λίτσα διαμάντη που είσαι μια συνήθεια που έχει πια περάσει. Και Μαρινέλα, και καλύτερα. Θα λέμε αύριο καλύτερα. Βγάζει story, άλλη. Γι' αυτό τραγουδάω.

0: ναι, καλύτερα ρε παιδιά τώρα. Δηλαδή, όταν κάτι έχει τελειώσει, πείτε φιλιά και αντίο. Και πάμε παρακάτω. Και ας τελειώσουμε καλύτερα μια σχέση βαρετή και να μείνουμε δύο φίλοι, δύο γνωστοί, που λέει και το άσμα του Νίνο. Λοιπόν, έχουμε και την Αϊδό απέναντι, δεν σταματά.
1: Δεν μπορώ να μην εκφράζομαι, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αγαπημένο τραγούδι.
0: Ναι, αγαπημένο τραγούδι εδώ του Music Club 105,8.
1: Λοιπόν, σταθμό των επιτυχιών.
0: Πες μας τώρα τι θέλεις να μας πεις και τραγουδάς. Πες μας.
1: Δεν έχει σχέση. Εγώ θα σας πω για ποδόσφαιρο.
0: Α, μπάσκετ βλέπουμε τώρα,
1: βλέπουμε
0: βέβαια.
1: Μπάσκετ, ναι. Ναι, θα σας πω τους νέους κανονισμούς στο Μουντιάλ του 26 που μας έρχεται τώρα.
0: Ναι, παρακαλώ. Η Ελλάδα βέβαια δεν παίζει. Αλλά πάμε, δεν πειράζει.
1: Δεν μας αφορά. Θα μάθουμε τους νέους κανονισμούς.
0: Ωραία.
1: Οι παίχτες θα αποβάλλονται αν καλύπτουν το στόμα τους σε λογομαχίες με τους αντιπάλους τους.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, δεν πρέπει να καλύπτουν το στόμα τους.
0: Αλλά
1: να δούμε τι λένε. Βρίζεις, μιλάς ωραία, τι λες.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Οι παίκτες που εγκαταλείπουν τον αγωνιστικό χώρο για να διαμαρτυρηθούν για κάποια απόφαση του διαιτητή θα βλέπουν την κόκκινη κάρτα. Δεν θα φεύγεις, θα κάθεσαι εκεί. Όμορφα και ωραία. Δεν θα εγκαταλείπουν τον αγωνιστικό χώρο.
0: Okay.
1: Οι ομάδες που προκαλούν τη διακοπή ενός αγώνα θα χάνουν το παιχνίδι. Οι διαιτητές θα χρησιμοποιούν.
0: Προκαλούν διακοπή αγώνα οι φύλαθλοι ή οι ομάδες που παίρνουν κάτω.
1: Λέει, οι ομάδες.
0: Ναι. Εντάξει. Okay.
1: Οι διαιτητές θα χρησιμοποιούν ορατή αντίστροφη μέτρηση 5 δευτερολέπτων για τα πλάγια και τα ελεύθερα.
0: Okay.
1: Αν καθυστερήσει η εκτέλεση πλαγίου, η κατοχή δίνεται στον αντίπαλο. Αν καθυστερήσει το ελεύθερο από τον τερματοφύλακα, ο αντίπαλος κερδίζει corner.
0: Okay.
1: Οι παίχτες που αντικαθίστανται πρέπει να αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Αν αυτοί καθυστερούν, οι παίχτες που μπαίνουν αλλαγή θα πρέπει να περιμένουν ένα επιπλέον λεπτό εκτός γηπέδου. Οι παίκτες των ομάδων που δέχονται ιατρική βοήθεια πρέπει να παραμένουν εκτός αγώνα για ένα λεπτό μέχρι την επανέναρξη του παιχνιδιού. Το VAR μπορεί να παρέμβει για λανθασμένες αποβολές λόγω δεύτερης κίτρινης κάρτας ή σε ξεκάθαρο λάθος υπόδειξης κόρνερ από τον διαιτητή ή τους βοηθούς του. Κάθε αγώνας θα έχει τρίλεπτο διάλειμμα σε κάθε ημίχρονο. Οι διακοπές λόγω τραυματισμού του τερματοφύλακα δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται από τις ομάδες ως ευκαιρία για προπονητικές οδηγίες.
0: Οκ, ωραία, εντάξει, δυσκολεύουν τα πράγματα στο Μουντιάλ.
1: Ναι, ζωρίζουν λίγο.
0: Κάπου εδώ να πω ότι βλέπω τον Παναθηναϊκό με τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Οπότε
1: το σκορ?
0: Το σκορ είναι 13-13. Είναι 13 όλα.
1: Σημαδιακό είναι αυτό.
0: Είναι 13 όλα. Είναι στο έκτο λεπτό της πρώτης περίοδου.
1: Εντάξει. Καλά θα πάει αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να κρίνουμε.
1: Είναι εσύ.
0: Πολύ νωρίς ακόμα, η καρδιά μου θα με πιάσει. Λοιπόν, πάμε σε δύο αγαπημένα μου τραγούδια. Πάμε να κάνουμε ένα ωραίο τετράγωνο εδώ και εδώ live. Γιώργος Μαζονάκης και Θοδωρής Φέρης. Το Music Lab 105,8 αμέσως τώρα.

0: πάρα πολύ σας ευχαριστούμε, παιδιά, που είστε συντονισμένοι εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Έχουμε σηκωθεί όρθιες και οι δύο.
1: Σας μιλάμε όρθιες.
0: Πιαστήκαμε λίγο να καθόμαστε. Φοράμε και τα μαύρα μας τα γυαλιά, γιατί έτσι αγαπάμε την Άννα τη Βύση.
1: Μαύρα γυαλιά. Γιατί δεν το βάζουμε?
0: Λες να βάλω τα μαύρα γυαλιά.
1: Ναι, φοράω.
0: Ωραία, θα το βάλω σε λίγο, γιατί τώρα έχω προγραμματίσει να βάλω κάτι άλλο. Πάμε όμως τώρα να δώσουμε το δεύτερο δώρο για σήμερα. Μάρε Μίο, παιδιά μου αγαπημένα, από εμάς, από αυτήν εδώ την εκπομπή, τον Dora Back in Time και το Μάρε Μίο, σας κάνουμε δώρο. Ένα τραπέζι για δύο άτομα. Περιμένετε, βρε, να το πω.
1: Δεν είπα πώς ακόμα.
0: Μην παίρνετε τηλέφωνα, δεν είπα πώς. Ένα λοιπόν τραπέζι για δύο άτομα στο Μάρε Μίο στη Χερσόνησο. Αυθεντικά ιταλικό, απόλυτα καλοκαιρινό, πίτσα στο ξυλόφουρνο, ζυμαρικά, από το πρωί μέχρι το βράδυ, καφές, μπραντς, παραλία, τι άλλο πια να κάνω,
1: τι άλλο πια να δώσω. Δηλαδή,
0: κοκτέιλς, όλα.
1: Σε ένα κομμάτι έχουμε γίνει.
0: Όλα. Λοιπόν, τώρα που το είπα, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 2810. 378-88. Ωραία. Λοιπόν, βάζω ένα χρήστο δάντιο, το αφιερώνουμε στο Μάριο, να σηκώσω το τηλέφωνο και επανέρχομαι.

0: Θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια της Έλληνας Παπαρίζου αυτό, το Μαζί Σου. Ήταν και soundtrack στην σειρά.
1: Το Μαζί Σου, λέγονταν η σειρά. Πολύ ωραία σειρά, εγώ την παρακολουθούσα.
0: Ωραία σειρά. Ήταν ο Αποστόλης ο Τότσικας, έκανε την παρθενική του εμφάνιση σαν πρωταγωνιστής. Γιατί νομίζω είχε ξαναπαίξει και κάπου αλλού.
1: Ναι.
0: Την άλλη την κοπέλα δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
1: Η αλήθεια είναι ούτε εγώ, ενώ το παρακολουθούσα. Αλλά δεν θυμάμαι.
0: Θυμάμαι ότι
1: όνομα.
0: Έπαιζε ο. Ο Νούσιας.
1: Αστυνομικός.
0: Ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Νούσιας.
1: Και εμένα. Έχουμε και ένα γούστα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αγαπημένοι ακροατές του Music Lab 105,8, εδώ παρακολουθούμε και τον μπάσκετ ταυτοχρόνως, φορώντας και οι δύο μαύρα γυαλιά. 31-27 είναι το σκορ, στο τέταρτο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Υπέρ του Ολυμπιακού το 31.
1: Κοίταξα, είδες έτσι.
0: Αφού παίζουν στο γήπεδο του Ολυμπιακού, θα έλεγα το πρώτο το.
1: Εντάξει.
0: Θα έλεγα πρώτα το σκορ της.
1: Με τα μάτια μου μέσα από τα μαύρα μου γυαλιά.
0: Καλά, πολύ μικρή είναι η διαφορά. Εντάξει, έχουμε πολύ ακόμα. Χαιρετίσματα να στείλουμε και στους Κουρίτες, την καλησπέρα μας. Αυτό το χώρο που μπορεί να φιλοξενήσει οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου, 2809-823-973 το τηλέφωνο τους. Τώρα, αφού φοράμε και δύο μαύρα γυαλιά και αφού έτσι, μου το ζήτησε και το κορίτσι απέναντι, τι θα ακούσουμε τώρα? Θα ακούσουμε Άννα Βύση μαύρα γυαλιά. Και μετά θα ακούσουμε και λίγο Άννα Βύση πάλι από ένα υπέροχο live της. Εκατομμύρια φορές για να προσπαθήσεις.
1: Όσο και αν προσπαθείς.
0: Αυτό που ζήσαμε δεν θα το ξαναζήσεις.
1: Δικούλη.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
2: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
1: Έχει κάτι καλό να φάμε?
2: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
1: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
2: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
3: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Α, εδώ είμαστε αγαπητοί ακροατές με την Ανούλα τη Βύση, τα εκατομμύρια, τα κακά της τα παιδιά και τα μαύρα μας τα γυαλιά. Θέλω να σας πω ότι και οι δύο φυσικά τραγούσαμε story όσο έπαιζε τα μαύρα τα γυαλιά. Και τώρα είμαστε σε φάση που τα επεξεργαζόμαστε. Τα επεξεργαζόμεθα. Φιλιά και χαιρετίσματα να στείλουμε και στο φίλο μας τον Βασίλη στο New York που μας στέλνει την καλησπέρα του. Και μετά για άσε τα μαρεμίο και κλείσαμε σε ένα τραπέζι στην Πάολα. Μακάρι να μπορούσα, αλλά δεν μπορώ. Αγαπητέ
1: μου, Βασίλη. Θα πηγαίναμε κι εμείς, Βασίλη.
0: Θα πηγαίναμε κι εμείς, φυσικά, δεν το συζητάμε.
1: Χαιρετίσματα, Βασίλη.
0: Λοιπόν, για άλλο λόγο άνοιξα το μικρόφωνο, βέβαια. Τώρα, λοιπόν, το σκορ θα σας πω τώρα που είναι στο τελευταίο δίλεπτο της περίοδου της δεύτερης. 38-41 έχει περάσει μπροστά ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Εγώ κρατάω το μικρό μου το καλάθι. Έτσι, μπορεί να μου κρατάω και καθόλου καλάθι. Όλα καλά θα
1: γενικά,
0: πάνε.
1: Γενικά, μιλες πολλά καλάθια. Ήταν μαύρο χιούμορ, black.
0: Ναι, ήταν black humor. Λοιπόν, σαν σήμερα ήταν το 2000, πότε, θα σου πω αμέσως το πότε ήταν. Έβγαινε κάθε εβδομάδα ένα περιοδικό, το οποίο ήταν του Big Brother το περιοδικό. Και κάποιοι δίνανε λεφτά και πήγαιναν και το αγόραζαν αυτό το περιοδικό. Δηλαδή,
1: όντως τώρα.
0: Για όνομα του Θεού, ναι, ήταν το 2002. Δηλαδή το τεύχος αυτό που βλέπω μπροστά μου τώρα βγήκε 5η, 6 Ιουνίου που εμείς δεν κάναμε. Γιατί ήταν Σάββατο.
1: Α.
0: Ή Παρασκευή.
1: 6, σήμερα έχει 8.
0: Άρα ήταν Σάββατο, δεν κάναμε κουμπί, ναι. Ήταν το τεύχος του Big Brother, λοιπόν, που λέει: διαβάστε όλα όσα δεν είδατε στην TV. Ο Γιώργος σε ερωτική εξομολόγηση. Η ζωή είναι η ζωή μου. Υγρά Σαββατοκύριακα και παιχνίδια καύσωνας. Όταν ο Τσάκας ήταν σπίτι, η Άννα δεν τον έχασε από τα μάτια της. Αποκλειστικό. Φραντζέσκα και Αμαλία τα βρήκαν λίγο πριν τη μεγάλη μάχη. Αυτοκόλλητες. Τσάκας πρόδρομος, αχτύπητο δίδυμο. Παιδιά, τι διαβάζω, ειλικρινά.
1: Είχαμε και ένα κριτικό που κέρδισε στο Big Brother, το θυμάσαι.
0: Βεβαίως, το Γιάννη του Φουκάκη.
1: Το Φουκάκη, βέβαια.
0: Εδώ πέρα έχει και μία αφίσα με τον Αλέξανδρο, τον οποίο δεν ενθυμούμε, αν με ρωτάς. Διακοπές με τον Τίνο και πρόδρομος το πρώτο παιχνίδι κυκλοφορεί σε CD.
1: Πω, ναι, αυτός ήθελε να γίνει τραγουδιστής. Ναι. Ήτανε δηλαδή, αλλά δεν ήταν τόσο γνωστός πια.
0: Ένα τραγούδι έβγαλε όλο και όλο. Έβγαλε κι άλλο.
1: Ένα θαρό, ναι.
0: Ένα έβγαλε. Τέλος πάντων, να είναι καλά ο άνθρωπος. Περνώ στον αγαπημένο μου Γιάννη Πάριο. Δεν έχω άλλο θάνατο. Και σε έναν Αντώνη Βαρδί. Σε αγάπησα στο μέγιστο βαθμό. Το λέει με την Ασλανίδου, νομίζω, στο συγκεκριμένο version. Και επιστρέφουμε για κλείσιμο, παιδιά. Γιατί θέλω να πάω να δω το δεύτερο ημίχρονο,
1: εντάξει. Έχουμε αγωνία τώρα.

0: Πάρα πολύ ωραία μας τα είπε και ο Γιάννης και ο Αντώνης, αγαπητοί ακροατές. Όμως εμείς κάπου εδώ θα σας πούμε φιλιά για δύο. Πάμε να δούμε το δεύτερο ημίχρονο αυτού του ματς, να δούμε ποιος θα πάρει το δεύτερο game. Που είναι το τρίτο ουσιαστικά που παίζουν τώρα. Όποιος το πάρει θα έχει δύο game.
1: Ποιος πιστεύεις?
0: Δεν θα πω τίποτα. Λοιπόν, το Dora Back in Time στο Music Lab 105,8. Θεοδωρή Γιάννη, στο μικρόφωνο και Ελένη Λιεπάκη ήταν μαζί μου και σήμερα στο στούντιο. Θα σας αφήσουμε με Πάνω και Άμμο. Αρκετά εγώ μαζί σου, αρκετά τρελάθηκα. Θα τα πούμε αύριο εμείς, Τρίτη 9 του Ιούνιου, 8 ακριβώς εδώ. Μην πάτε πουθενά.
1: Γεια.
0: Yeah. Yeah.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες. Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 821 804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

έχουν καλά τραγούδια. Πολύ καλά τραγούδια. Και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: έτοιμοι.
1: Μαγιό.
0: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
0: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.

0: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Fairmos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
3: Πόσο βαριέμαι.

0: Music Club 105,8.
1: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσε και έφτιαξε πάλι. Πόσε ώρε ήσουν στην κουζίνα?
2: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκη, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
1: Να την απολαύσει. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνη.
2: Home Design Σακλαμάκη. Κουζίνε με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
1: Σακλαμάκι σου λέω!
2: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
1: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
3: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα

0: μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club
7: 105,8.
0: Music Club 105,8.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Νούμερο ένα με τις επιτυχίες.